0: θερμίδα. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η κοπέλα το έχει, δηλαδή με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν τη αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και που είναι ο Μπέζος, πετάγε τον Μπέζος λοιπόν. Το έχασα τον Μπέζο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Πού πήγε. Ξέρεις τι έγινε, επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
1: Α,
0: γιατί
1: μάλιστα.
0: Πλέον δεν χωράνε όλα.
1: Πού είναι να χωρέσουν όλα αυτά
0: ναι,
1: που φτιάχνεις και που κρατάς.
0: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρω εγώ.
2: Μην ήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Πάντως ως μεντίου μου τα έχω πάει μια χαρά.
0: Καλά,
1: έχω πέσει εντάξει. Μέσα σε όλα.
0: Παιδιά εκεί, βουλωμένο
1: έτσι,
0: γράμμα διαβάζει. Δηλαδή
1: πεις,
0: πραγματικά.
1: Τελείωσε.
0: Γιατί η Κάτζου ήταν και μέντιου για τις ανάγκες των τρέιλερς που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουν. Για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το μέντιου, παιδιά, η Κάτζου. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή πραγματικά τέτοιο μέντιου εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
1: Ναι, πάρουμε μια γεύση, ναι.
0: Ναι, άντε εκεί με το ψαρχάκο.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά βλέπω και εκλογές στην άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά. Εν τω μεταξύ παιδιά είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα αλήθεια. Για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε. Πού να γράψουμε.
6: Τώρα βυθίζω.
4: Αλλά τώρα άντε να
1: βγει. Δεν θα βγει. Σας το λέω. Έτσι δεν μου έχει γράψει. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα Μάρκα.
0: Άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία της λέγαμε.
1: Φανάθεμάτων δεν μπορώ.
4: Με ίδια λύση να μου το πάνε και σοβαρά.
1: Μα είναι σου κάνει. Μα δεν μπορώ δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
0: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
1: Αυτός εσείς, αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή να έχεις τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος. Εγώ να κάνω το medium. Πώς να βγει το τρέιλερ δηλαδή πραγματικά.
0: Με τα κόβων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
1: Αχ Παναγία μου.
0: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
4: Καλώς το Λεβέντι.
0: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
4: Καλώς το αγοράκι μας.
0: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
1: Εσύ αγοράκι. Αγοράκι εσύ.
0: Εννοείται. Νικόλαος Σαφρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη. Back to the future τρελαίο παρεάκι. Όσο για τον σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
1: Και καλημέρα.
0: Λέει ο Πάρης.
1: Ναι, στον Παντελή που μας ακούει στην Πύλο. Ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά,
1: πανέμορφη η Λέρος, πανέμορφη.
0: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις.
1: Μακάρι,
0: καλημέρα
1: μακάρι.
0: Και στον Θεόδωρο. Η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολύπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν βρει.
0: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
1: Ναι, να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
0: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης. Γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
7: Ποιο από τα.
8: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
7: Να το πω.
8: Ναι.
7: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη. Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολύπαρος. Προβληματίστηκες. Προβληματίστηκες.
8: Σίγουρα.
7: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολύπαρος.
0: Ο Αρχολύπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
1: Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
0: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Για να ακούσω.
0: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
9: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπανδρέου, πάψει να φαντάζει ως Αρχολύπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως Σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, δεν παίζει αλήθεια.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια πριν. Έτσι.
0: Και για τον άλλον εκεί.
1: Να ακούσουμε... Τον άλλον, ποιον άλλον.
0: Τον σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
7: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγώνι.
10: Πολύ απλά και ο Σπουδαρχίδης και ο Αρχολύπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να βρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
7: Ο Αρχολύπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
10: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλυπαρό.
7: Και ο Σπουδαρχίδης από πού?
10: Από το σπουδί και το άρχο.
1: Αυτή είναι η
0: κομμάτια. Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
1: Κάτι στο μυαλό.
0: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
1: Αυτό λέω. Μου έρχονται στο μυαλό.
0: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια... Κι εγώ θα ήθελα να είμαι.
1: Τι να είσαι?
0: Αρχολύπαρος.
1: Αρχολύπαρος.
0: Πάθαλα κι εγώ αξιώματα. Εγώ γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδιδες είμαστε φουλ.
1: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στο Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Αμαλία για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες? Για κάνει μια πρόβλεψη, τι βλέπεις?
1: Πού να ξέρω εγώ, τι είμαι, μετεωρολόγος?
0: Medium.
1: Α, medium, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
0: Καλά, άσε μας.
1: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο. Βλέπω χαμηλή θερμοκρασία, αλλά και υψηλή.
0: Καλά, άστο, θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, φυσικά και στο Γίγαντα, τον Βολάνιο.
1: Ναι,
0: καλημέρα,
1: ναι.
0: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού, στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200, αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
0: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
1: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10 και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
0: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί από τον Πρωθυπουργό?
1: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν είδαν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο, έχουμε γεμίσει
1: Μαρία
0: από αυτούς,
1: έστοχο.
0: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς λέει δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι.
0: Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση αλλά και με το Πασόκ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα, Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση, αλλά οργή το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο, εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
1: Είναι απίστευτο, μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη και του λέω δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
0: Κι όμως το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr. Εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
11: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεατικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
12: Ήταν κοπέλα.
11: Ήταν κοπέλα, ναι.
12: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
11: Ακριβώς, το πιάτο.
12: Ήταν Ελληνίδα.
11: Ναι. Το πήρε πολύ καλά, ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
12: Και ήταν εντελώς γυμνή.
11: Εντελώς.
12: Και τι φαγητά είχε πάνω της.
11: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
12: Και πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
11: Ακριβώς.
12: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
11: Με το ζημίο του, θα σου πω.
12: Δηλαδή.
11: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
12: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
11: Για 3 ώρες.
12: Χωρίς να μιλάει.
11: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Και με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Τίποτα ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
1: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
0: Πήρε 5.000.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
1: Φυσικά.
0: Το δέχτηκε βέβαια.
1: Εντάξει, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
0: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα. Αλλά
1: είναι ντροπή,
0: βέβαια. Δηλαδή να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
1: Ναι, ναι. Και μας είχε έρθει λέει από την Ιαπωνία.
0: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια νομίζω.
1: Πάλες με το...
0: Στη Ρόδο.
1: Με τους σερβιτόρους.
0: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
1: Είναι κατάδια όπως το λέει ο Νίκος.
0: Είναι κατάδια.
1: Κατάδια για αυτούς που το βλέπανε.
0: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
1: Ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
0: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω. Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει είναι αδιανόητο, είναι έσχος. Αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη. Πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα, ούτε εγώ θα το έκανα, αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
0: Γυμνή, έτσι. Γυμνή τελείως και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9:20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
13: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
1: Είχαμε τροχαίο.
13: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδος συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουση δικύκλου με ΙΧ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, Πυκνή Ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούση. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της? Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Τάξη.
0: Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης, ναι, για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μέτρο και προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς,
0: ένα
1: πέντε,
0: έργο,
1: ναι,
0: που περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκοι.
1: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί πήγα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
0: Πού λάβες, ρε φίλε, Ελλάδα?
1: Δετάρτη πήγα.
0: Φόρε πουλάκι.
1: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
0: πήγες δηλαδή το πρωί και γύρισες?
1: Ναι. Μας έκαναν τη. Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό, και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη συμπρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά ένας και ένας ο σταθμός. Έτσι, είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό?
0: Δεκαετίες
1: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς, και ευτυχώς που έγινε, δηλαδή, από τον όμιλο Actor.
0: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν, ναι, στα κανάλια, να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι, και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ, γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
1: Φαντάσου,
0: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
14: Πόση ώρα κάνατε από το όλη?
15: Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Max.
14: Άρα προφανώς.
15: Είναι, όχι, είναι game changer τελείως.
16: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο τη κατοικία μου και τη δουλειά μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχουμε αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
14: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη. Αρκεί να τον εξυπηρετεί.
15: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
17: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντο. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
0: Πάλι καλά, ο
1: εντάξει,
0: άνθρωπος,
1: ο άνθρωπος
0: που το πρόλαβε.
1: Λέει, το πρόλαβε. Σου λέει πριν 40 χρόνια μου λέγανε θα περάσει από εδώ. Και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει. Προχωράει κανονικά, έτσι, και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη, που θα δώσει και άλλη ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο της κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
0: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιο άλλο ή το τελειώνει η κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά και.
1: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση, θα το πούμε. Δηλαδή, πού είναι το θέμα? Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούριο δρόμο. Το δρόμο που έχω σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
0: να μιλάς για την Πατρών Πύργου.
1: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια, αυτό είναι το σημαντικό για μένα, και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
1: Βέβαια.
0: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης ή αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το φαντ. Και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
0: Σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτσου με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισες να κλαμπατσί μπανά.
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Ακούσε λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε
2: Βαλαϊκή πουλάκι μου, άστο λίγο.

0: Έλα Κάντζου, έξι light, tender night, tender sad man, σαν σήμερα.
1: Το λέγει ο Νίκος, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
0: Μα γι' αυτό.
1: Τραγουδάει κιόλας.
0: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Tender sad man, Metallica. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδεια της, μάλλον στην άδειά μου, κάνε μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε «Αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που
1: ναι,
0: βάζει ο Ιωσή».
1: Ναι, το είπα.
0: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάρε Μετάλλικα στο κεφάλι.

0: Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα. Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα πιατέλα ή τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ. Ναι, και μου ήρθε λέει στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Ο'Τούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία, η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνειά τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειολήπτων τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εξαγορά του δανείου λέει πριν την πώληση σε funds.
4: Ήρθε.
3: Λοιπόν, εδώ
4: ισχύει αυτό.
3: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
0: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κ. Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κ. Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
5: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
6: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
1: Ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για αφαιρεγκαιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα
0: και
1: των πολιτών. Βέβαια, δεν είναι ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά
1: εκεί
0: κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτό είναι η ουσία, βέβαια. Αυτή είναι η ουσία.
0: Βέβαια, για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
1: οικονομίας
0: και οικονομικών το 2017.
1: Ακριβώς,
0: από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
1: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο.
1: Σωστά.
0: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
7: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Θέλω, αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
4: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει γιατί, θα σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
7: Ναι.
4: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017 ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026 σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τότε
1: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το Πασόκ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα των πολιτών. Βέβαια είναι την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά
1: και
0: κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτή είναι η ουσία, βέβαια αυτή είναι η ουσία.
0: Βέβαια για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
1: οικονομίας
0: και οικονομικών το 2017. Ακριβώς. Από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
1: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο.
1: Σωστά.
0: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
7: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Θέλω, αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
4: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
7: στην Κύπρο έγινε.
4: Γιατί, θα σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
7: Ναι.
4: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2010.

0: Καταναλώτος ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
1: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
2: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει γιατί, θα σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017, ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
3: Ακριβώς.
0: Είτε τότε,
3: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το Πασόκ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
3: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
0: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
3: Στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας. Με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
3: Έμπαζε
0: νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα. Λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο. Μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
3: Η οποία φαίνεται ότι δεν σταματάει. Δηλαδή, η επιθετική της ροζορική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Γιατί
0: δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
3: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
3: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
3: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Αχ.
2: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
5: Βαστά την τουρκιτάλογα.
2: Ανεβαίνω πάνω.
1: Πού?
2: Σήμερα
1: Βρυξελές.
2: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
1: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν? Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
1: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν?
5: Θα σκοτωθούμε. Τι συζητάς?
1: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε. Εδώ έλα.
4: Μπατά σουρουκλέμε.
6: Μουσική.
0: Την πάτησε ο Ερντογάν λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγείται.

0: δει στο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
1: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς, θα του δείξει.
0: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
1: Τίποτα, φράγκο.
0: Τίποτα δεν θα πάρει. Οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί. Άγιο είχαμε.
1: Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου.
0: Πώς τον κάνει, έτσι τον κάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Ε. Α, τώρα το κάνει σωστά.
0: Τώρα, ναι.
1: Έλα, Άγιο είχαμε, λοιπόν. Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
0: Και είναι ο Γιώργος Αυτιάς, εισηγητής εκεί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
1: Γιατί καλύζει τα χέρια σου.
0: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένος στη γωνία και αποκαμωμένος.
1: Δεν μπορεί να τι κάνει.
0: Ο Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθεις.
1: Αλήθεια. She's so shy that I don't... Μου θυμίζεις κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο κύριος. Καλά να πάρεις, καλά να έτσι κάνεις τώρα.
0: Λέγε, μου βγαίνει ρε παιδί μου από μέσα μου. Τι να κάνω, κάνεις θέμα που την πάτησε εδώ.
1: Καλά.
0: Κόψε μας, Νίκο.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Πανεύω κι εγώ, Σούλα μου θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες στις δύο και του οδηγού και του συνοδηγού και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο που πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό.gr.
1: Βεβαίως.
0: Στην Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο
1: πόσα
0: και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίεξο από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί.
1: Βεβαίως.
0: Που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα είναι σίγουρα κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Ναι. Και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Κάρπαθο,
0: ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις ότι.
0: Όλα.
1: Έτσι βεβαίως. Ότι και την εβδομάδα. Δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχαία. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο
0: πρώτες. Ναι, γιατί χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον φυσικό και φυσικό κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μια άλλη περίπτωση.
1: Τι συμβαίνει.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε το άλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του
1: πήρανε
0: και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
0: Τώρα θα ακούσετε εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο, παράλογο.
3: Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
4: Είναι αρσενικό.
5: Είναι αρσενικό και τον λένε Μάρκο.
3: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
4: Είμαστε εδώ τη Σάββατο, τα μεσάνυχτα.
5: Το Σάββατο.
4: Στη χώρα της Άνδρου. Κινείται έφυπος. Υπό την επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
5: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτές. Λέω για...
4: Αλκοτέστ σου είχαν κάνει στην αρχή.
5: Όχι, μετά μου κάνανε. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση 9 βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
4: Και τώρα 11.30 το βράδυ ανεβαίνεις. Είσαι από την επίρρεια, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι. Δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
5: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο,
4: ναι.
5: Αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην χτυπήσουμε κανέναν.
0: Το κράταγε το Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
1: Το κράταγε, δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου,
0: δεν ήταν, υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσει βέβαια από το ποτό, δεν τον άκουσα έτσι.
0: Αυτό είναι μέρες μετά.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά κράταγε νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
0: Μάλλον. Πάντως επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο να δω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όντως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
1: Άρα το νόμο είναι
0: νυφάλιο. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
1: Τι του έκανε, έτσι πως ήταν και.
0: Ο Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
1: Τι να κάνει ο Μάρκος ο καημένος.
0: Τι να κάνει ο καημένος. Εγώ τον καημένο τον Μάρκο σκέφτομαι.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι. Ποιον τον. Ωραία, έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε η ώρα. Μαρία μου.
1: Έλα, Ιωσήφ μου.
0: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
6: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
0: Μα άρεσε τόσο πολύ.
1: Αύριο.
0: Αύριο το πρωί ακριβώ αυτό. Ευχαριστώ πουλάκι μου, καλώς βρήκαμε.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν αγαπημένε μου.
0: Καλώς σας βρήκαμε, καλή σεζόν έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
1: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
2: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή με...
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
5: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Eurostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης. Άμα δεν με αφήσεις και τώρα να πω καλό φθινόπωρο θα τσακωθούμε.
0: Όχι να πεις. Αλλά 20, είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου επισήμως
1: ναι,
0: είναι επισήμως, το καλοκαίρι.
1: Ναι, επισήμως, ναι,
0: για τα 21 ημέρες επισήμως καλοκαίρι. Ανεπίσημα θεωρώ ότι θα φτάνει και παραπάνω να ξέρεις.
1: Τα έχουμε 42 Αυγούστου πάλι που έχουμε... ανεβάζουν πολύ στα social media.
0: 42 Αυγούστου και μετά πάμε κατευθείαν να μετράμε για Χριστούγεννα. Λοιπόν, 4.76 εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο.
1: Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Νικόλα. Δέσποινα καλοκαίρι στο 2.11.200.8.200. Στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τις πρωινές καλημέρες. Άκουγα τον Παπαδάκη και δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε τώρα. Πάρουμε σκυτάλι, καταλαβες.
1: Νομίζω τα καρπούζια πήγε... που ταΐζει στις γάτες του είναι το Ποιο? Καλύτερο. Τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του.
0: Δεν το άκουσα.
1: Έχει πάρει ένα καρπούζι που δεν είναι πολύ καλό τώρα γιατί δεν
0: τελειώνει. Στις γάτες.
1: Ναι, και το έχει κόψει. Λέει σιγά σιγά το ταΐζει στις γατούλες.
0: Του δίνει και φέτα. Καρπούζι με φέτα.
1: Μερικοί βάζουν και λάδι.
0: Το καρπούζι.
1: Καρπούζι φέτα λάδι. Πολλοί το κάνουν.
0: Προτιμώ το καρπούζι όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, να πιάσουμε τα σούπερ μάρκετ γιατί έχουμε κάνει δουλίτσα τώρα. Έχεις κάνει εσύ δηλαδή. Εγώ πήγα μια βόλτα χθες από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Να σου πω ποιο τώρα. Πήγα να δω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχει κάνει δουλίτσα η Κασιανή. Γιατί μου λέει, μιλάμε χθες το βράδυ στο τηλέφωνο, μου λέει, έχεις δει τι γίνεται με τους κωδικούς. Λέω, για πες Κασιανή.
1: Λοιπόν,
0: τις φαντασίες.
1: Π.χ. στα μπήκα να δω τα γαλακτοκομικά. Ναι. Αγελαδινό γάλα φρέσκο, δεν έχει κανένα. Έχει κάποια συμπυκνωμένα, που ένα από αυτά είναι και για παιδάκια που το προτιμάνε παιδάκια. Mm-hmm. Έχει κάποια συμπυκνωμένα μόνο. Αλλά έχουμε. Λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου original. Ρόφημα αμυγδάλου με άψητο αμύγδαλο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου με μαύρη σοκολάτα.
0: Ρόφημα αμυγδάλου αλατισμένου.
1: Χωρίς. Όχι, αλατισμένο δεν έχουμε. Χωρίς ζάχαρη ρόφημα αμυγδάλου. Έχουμε ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης και αμυγδάλου μαζί.
0: Ρόφημα. Ξεχωριστή κωδική.
1: Ναι. Ρόφημα καρύδας. Ρόφημα καρύδας χωρίς ζάχαρη. Ναι. Ρόφημα σόγιας με καραμέλα. Ρόφημα σόγιας με γεύση μακιάτο.
0: Άκουσα πραγματικά. Εδώ είναι η πανδεσία της σόγιας, να ξέρεις. Πάμε, λέγε.
1: Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα λιγότερα ml. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Και ρόφημα σόγιας χωρίς σοκολάτα αλλά υψηλή πρωτεΐνη. Αγελαδινό γάλα κανένα.
0: Καμιά δεκαριά σόγιας.
1: Πρέπει να έχει καμιά κουσαριά σόγιας.
0: Η πανδεσία της σόγιας. Όποιος
1: είναι vegan, περνάει πάρα πολύ καλά με αυτές τις νέες εκπτώσεις τιμών.
0: Μάλιστα. 1740 κωδική. Προφανώς και υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή παίρνουμε ένα προϊόν και το υπεραναλύουμε και το σπάμε σε 10 κωδικούς, 15, 20. Αυτό το μέτρο θα κριθεί με πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, εφόσον ο καταναλωτής ωφεληθεί, εφόσον ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό.
1: Παιδί μου, ας πούμε στα... κοίταξα μετά και τα αλλαντικά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είχε διαφορετικά σαλάμι αέρος.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο με γλουτένι. Μπριζόλα χοιρινή σε φέτες χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι αέρος σκέτο χωρίς γλουτένι. Σαλάμι αέρος πικάντικο. Σαλάμι αέρος με καραμελωμένα κρεμμύδια. Σαλάμι αέρος σκορδάτο κι αυτό. Αυτά ποιος τα παίρνει από το σούπερ
0: μάρκετ? Εγώ σου λέω τα παίρνει ρε παιδί μου, αλλά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πάρει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Θα πάει να πάρει γαλακτοκομικά. Θα πάει να πάρει τυράκι. Θα πάει να πάρει κρέας. Εκεί έχουμε κωδικούς. Είδες κανένα κωδικό εκεί? Γιατί άκουγα τώρα το Σπύρο που έλεγε, που μετέφερε το ρεπορτάζ, 11 κωδικούς λέει κρέατος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν αν είναι χρήσιμα στην πράξη. Θα πηγαίνουν καταναλωτές και θα λένε, πού έχετε βάλει τα. Πού είναι το ράφι με αυτά τα οποία είναι σε προσφορά. Γιατί μπορεί όντως χθες να ήταν νωρίς, δεν ξέρω, εγώ να τους δώσω μια-δυο μέρες, θα μπουν οι καμπελίτσες,
1: ναι,
0: τα προϊόντα. Θα πάει ο κόσμος να τα αγοράσει. Εκεί θα φανεί το μέτρο.
1: Π.χ. σε νοπάλα χανικά, το μόνο που έχει είναι έτοιμες σαλάτες. Από νοπάλα χανικά δεν έχει καμία άλλη έκπτωση.
0: Αυτή βάζουν μέσα στη συσκευασία.
1: Ναι, που είναι έτοιμες σαλάτες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι είδα και ένα πολύ ωραίο φτράπελο μέσα στα. Είχα επιλέξει να δω τα αλλαντικά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάμεσά τους και κάτι γρωμάτιλα. Είχε λάθος το σύστημα. Α, εκεί, ναι, που διάβαζα, ας πούμε, μπούτι χοιρινό, μπούτι κοτόπουλο, ναι, είχε ανάμεσα και ένα υγρό μάντιλα αντιβακτηριακά.
0: Λεμόνι. Έφυγε σε κατηγορία αυτό, ρε παιδί. Μα μπει σε άλλη κατηγορία. Ωραία, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα κρέατα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι ιδιωτικής ετικέτας των εκάστοτε σούπερ μάρκετ. Είναι και μια μικρή αλυσίδα κρεοπολιών. Η οποία έχει και αυτή κάποιες μειώσεις τιμών, αλλά δεν είναι, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες με κρέατα συσκευασμένα. Είναι περισσότερες στα νοπά κρέατα που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ που πουλάει το ίδιο. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε ένα βόηο κρέας Γερμανίας, σπάλα βοήου κρέατος, η οποία έχει 28% μείωση, από 16 κάτι είναι στα 11,79. Αυτή είναι μια καλή μείωση στο κρέας, ας πούμε. Τα σαμπουάν σε μια μέση τιμή έχουν πέσει γύρω στο 3,40. Όχι όλα τα σαμπουάν, τα σαμπουάν στη μέση τιμή που είναι σε προσφορά. Και τα μακαρόνια μπορείς να τα βρεις αρκετά πιο οικονομικά, στα 1,45. Το υγρό απορρυπαντικό ρούχο, γενικά σε ό,τι είδα, για να είμαι και δίκαιη, σε απορρυπαντικά σαμπουάν, είδα προϊόντα τα οποία βάζω στο καλάθι μου, τα οποία βάζουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες στα καλάθια του σούπερ μάρκετ. Σε ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα σαμπουάν, όλα τα υπόλοιπα είναι βάρδα βγω και κούρευτα.
0: Άμα είναι τώρα η σόγια, πώς το λένε, πανδεσία της σόγιας.
1: Πανδεσία της σόγιας, της βρώμης και του ροφήματος αμυγδάλου. Εντάξει, παιδιά, βάλτε και ένα. Να σου πω κάτι. Και αυτά καλά είναι. Και κάποιοι άνθρωποι τα πίνουν γιατί έχουν δυσανεξία στην γλουτένη και τα λοιπά. Με καλά κάνουν και τα μειώνουν.
0: Η πλειοψηφία τι κάνει.
1: Βάλε και στο γελαδινό το γαλατάκι όμως. Ένα μόνο το συμπυκνωμένο, βάλε και σε ένα φρέσκο γελαδινό. Αν
0: είναι με 12 διαφορετικές σόγιες, δηλαδή η πλειοψηφία εννοώ των οικογενειών, προφανώς κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά δεν θα πας σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες, ούτε θα πεις σήμερα πήρα τις σόγιες μου και ήταν, ξέρω εγώ, είχαν 7% έκπτωση. Άλλα πράγματα κοιτάω κατανοητές, αλλά ας μην χάνουμε τη μάχη με τη λογική, καταλαβές. Ας μην χάνουμε εμείς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αυτονόητου, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι αρμόδιοι. Εμείς θα παρακολουθούμε τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα ερχόμαστε εδώ πέρα με πληροφορίες.
1: Και το άλλο που, που τσέκαρα είναι ότι χθες η κυρία Τσαγκάρη, στις ανακοινώσεις που έκανα μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια σύντομη δήλωση, είπε ότι από 1η Νοέμβρη θα ανανεωθούν οι κωδικοί. Και όντως, αν δεις μέσα στο ποσοκάνει.gr τις προσφορές, από κάτω ορισμένοι γράφουν μέχρι 31 δωδεκάτου, που είναι το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι γράφουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι, και μετά είτε θα ανανεωθούν, θα συμπληρωθούν, δεν ξέρω. Αλλά τα περισσότεροι έχουν μέχρι 31 δεκάτου ότι ισχύει η τάδε έκπτωση και όχι μέχρι τις 31 δεκάτου που υποτίθεται ότι τελειώνουν το μέτρο. Παράλληλα, θέλω να σου πω ότι σε είδη γυναικείας περιποίησης που κοίταξα, επειδή τα τσεκάρω για να παίρνω τις προσφορές σε ποσότητες, η μείωση που έχουν κάνει είναι ακριβώς η μείωση που βάζουν σε προσφορά τα προϊόντα συνήθως μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά, δηλαδή, την προσφορά που βάζει συγκεκριμένη εταιρεία μια φορά το μήνα θα την βάλει τώρα για 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Βεβαίως και εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μας στέλνετε μηνύματα στούντιο papakiriarfm.gr ότι παρατήρηση έχετε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, ένα προϊόν το οποίο βλέπετε ότι αντί να πάει προς τα κάτω συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω και... ή μπορεί να είναι μέσα στην κατηγορία, λέμε τώρα, σε αυτά που διάβασε η Κασιανή και στα υπόλοιπα. Τα βρίσκετε αυτά, αν ανατρέξετε στα περισσότερα και στο real.gr και στο nikos.gr θα τα βρείτε ποια είναι τα προϊόντα, ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους, Κασιανή Βραχά, είναι η κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα και στην κοινωνία για αυτή την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή την αντιβαλιστική, την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας, της Ελλάδας. Όπου βλέπω ότι γίνεται μια ωραία συζήτηση. Ωραία, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά άμα την κάνεις στο καφενείο χαλαρά και έχεις και ακροατήριο τις διπλανές παρέες, την κάνεις πάρα πολύ άνετα, γιατί και είσαι και μέσα στη λογική του εγώ, κάτσε να σου πω, κάτσε να στα πω εγώ, αυτή τη λογική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή περισσεύει πάρα πολύ. Γιατί λέει να το κάνουμε αυτό, λέει, τι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο εμείς και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Εγώ νόμιζα ότι συνεννοούμαστε σε αυτό στη λογική της ενημέρωσης, δηλαδή ότι έστω τους τίτλους τους διαβάζουμε στις εφημερίδες ή στο ίντερνετ. Όταν ας πούμε σου λέει ο Ερντογάν τον Απρίλιο του 26 ότι μάλλον ακόμα χειρότερα, όταν υπογράφει πάνω στο νέο βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Typhoon Block 4 ο Ερντογάν, Typhoon Block 4 τον είχαν ονομάσει Τούρκοι, ο οποίος μάλιστα βγαίναν και λέγανε, θυμάμαι τότε, ότι είχε αυξημένη εμβέλεια, περνάει τα 1500 χιλιόμετρα, ενισχύει δυνατότητες κρούσης και τα συναφή. Όταν στο παρελθόν σου είχε πει ένα βράδυ θα έρθω ξαφνικά, μετά βέβαια ήρθε το σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, αυτή την τραγωδία στην Τουρκία το 23 εκεί, με τους δικούς μας πυροσβέστες, τους διασώστες να βοηθούν εκεί και να αλλάζει, να επηρεάζει την ματιά της Τουρκίας, της Άγκυρας και του Ερντογάν προσωρινά από ό,τι φάνηκε, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου αυτή την Τουρκία, αυτό τον πρόεδρο, και δεν είναι απέναντί σου, ρε παιδί μου, η Ελβετία με τα ρολόγια και με τα τυριά, το Λουξεμβούργο. Φαντάζεσαι να σε απειλεί το Λουξεμβούργο, σου λέει θα σου κάνω πόλεμο, κύριε. Θα έρθω ένα βράδυ και θα μπω μέσα στη χώρα σου. Είναι περιττή αυτή η συμμαχία? Είναι περιττή? Κάθονται και λένε, δηλαδή, αυτό που είναι προετοιμασία για πόλεμο? Όχι. Δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο. Είναι προετοιμασία για άμυνα. Είναι αμυντική προετοιμασία. Γιατί όταν κάνουν ασκήσεις αυτοί, αφήνουν να φαίνεται στις κάμερες από τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς το νησί που πάντα κάνουν απόβαση οι τουρκικές δυνάμεις. Έχει ένα σχήμα πολύ οικείο. Μοιάζει μένα από τα νησιά τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί το ξέρουν και μπράβο τους και άξιοι είναι όλοι τους. Και τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό. Είστε σοβαροί? Αν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, ωραία, να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Πάντως μέρασουμε σταφίδες, που έλεγε ένας βουλευτής, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας ο οποίος έλεγε να πάμε στην Ουκρανία να δώσουμε σταφίδες στους Ουκρανούς. Να πάμε στη λογική του δεν πειράζει να καθούν κανένα δυο νησιά, αρκεί να μην αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Όπως το λέω, το είχε πει κάποιος υπουργός από μια παλαιότερη κυβέρνηση. Να πάμε στη λογική την ελληνική του, δεν πειράζει μωρέ, έχει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Δεν θα αφήσει να πάθουμε κακό. Να πάμε στη λογική που είπε πρόσφατα ένας πολιτικός αρχηγός, ότι αν λέει κάνουν, ρωτήθηκε από συνάδελφό μας, άμα κάνουν λέει οι Τούρκοι επεισόδιο σε ένα νησί, τι θα κάνετε εσείς, και είπε εγώ θα τρελαθώ στα τηλέφωνα. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Σε αυτή την απευθεία περίπτωση, σε αυτό που κανείς δεν θέλει να δει να συμβαίνει, η ιστορία ίδια έχει δείξει πως ό,τι παίρνουν οι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο, αλλά και οι υπόλοιποι, με πόλεμο, δεν το παραχωρούν ποτέ. Δεν το εγκαταλείπουν. Άρα τι συζητάμε ακριβώς εδώ? Ποια είναι η συζήτηση? Εάν είναι καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θα πρέπει να, αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να επιλέξουμε το δόρυ του Έκτορα? Ποια είναι η συζήτηση? Γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έχεις μια τέτοια αφορμή στην επικαιρότητα, πάντοτε ενεργοποιούνται δύο ένστικτα. Το ένα είναι καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε, πάμε να τους πάρουμε, να μπούμε στην πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, αλλά μπαλαλα, φύγαμε και πάμε στην πόλη, συγχαρητήρια. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι λένε, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και έχουμε μπει σε μια επικίνδυνο παιχνίδι εξοπλισμών. Σοπάτε, ρε, λεβέντες. Αυτό τι κάνει, δεν εξοπλίζεται? Τι έλεγε εχθές, πόσα εκατομμύρια πίσω? Ότι...
1: 100 δισεκατομμύρια
0: δολάρια.
1: Η Τουρκία επενδύει.
0: Ξοδεύει κατά γνώμη για την αμυνά της. Για να μπορεί να βγαίνει ο Ερντογάν οι μπέιδες, να μας λένε κάθε φορά μην κουνιέστε, μην κάνετε αυτό. Ναι.
1: Στην αμυντική της βιομηχανία, στα δικά της, πόσο μάλλον αυτά που αγοράζει από άλλες χώρες.
0: Άρα τι προτείνετε εσείς? Όλοι εσείς τι προτείνετε? Εσείς που είσαστε απέναντι και λέτε αυτό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μην έρθει αυτό. Τι προτείνετε? Γιατί από την άλλη, στην κουβέντα που κάνουμε, αυτοί που μας απειλούν δεν έχουν αντιπυραυλική προστασία, γιατί φρόντισε ο Ερντογάν γι' αυτό. Πήγε, επέλεξε τους ρωσικούς S-400, του πάνε οι Αμερικανοί νόμος κάτσα, έκατσε αυτός εκεί στον άξονα, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν έχει. Τώρα που του ρίξαν 4 ή 5 Ιρανοί πυράβλους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωπαϊκές συστοιχίες και αμερικανικές που τους εξουδετέρωσαν. αλλά τι προτείνετε. Πάντα στο διάλογο πρέπει κάτι να λες, αυτό που ακούω το κριτικάρω, δεν το ανέχομαι, δεν το θέλω. Ωραία, τι προτείνεις θέση του. Να μείνουμε όπως είμαστε. Απλά να θυμίσω και αυτοί που υπηρέτησαν στις θέσεις ευθύνης, ότι το 2015, όταν εμείς εδώ συζητάγαμε για το δημο, τα δικά μας θέματα, δημοψήφισμα, αυτό, τους γερμανοτσολιάδες που κάνανε πίσω και τους άλλους που ήρθαν και έκαναν την ορική διαπραγμάτευση, εκεί ακούω εγώ ότι είχαμε αεροπλάνα χωρίς βλήματα, πλοία χωρίς καύσιμα, είχαμε ζητηματάκια εκεί. Αν αυτό θέλουμε, αν αυτό επιλέγουμε, αν το πούμε και στον κόσμο. Εμείς επιλέγουμε τη σταφίδα. Είμαστε το κόμμα της σταφίδας. Θα πάμε να προσφέρουμε στους Τούρκους σταφίδες και θα συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Τα πούμε. Το λέω γιατί βλέπω το διάλογο, κατάλαβες. Συνεχίζεται το διάλογο.
1: Να σου πω. Έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα 10, 15, 16, 18 υπερπτήσεις την ημέρα. Με το σύστημα εράμινος που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είμαστε πάνω από τους Τούρκους σε ό,τι αφορά τον αέρα. Και έχουμε 18 υπερπτήσεις τη μέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, να τα κατεβάσουμε όλα κάτω, να τους πούμε μπάτε, περάστε, φτάστε και μέχρι την Αθήνα και ξαναγυρίστε. Δεν πειράζει. Και όποτε θέλετε, μπείτε και μια μέσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε όλοι μαζί παρέουλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ από τον ίδιο άνθρωπο που ακούω να διώξουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες που έρχονται, να ακούω ας μπουν οι Τούρκοι ελεύθερα.
0: Ωραία. Απηχεί στην πλειοψηφία αυτό.
1: Αυτό.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν είναι λογική. Δεν συνάδουν το ένα πράγμα με το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως λες σωστά, Κασιανή μου, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Τι κάνουμε, λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί βλέπω μετά κριτική, λέει, για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά και τα ήρεμα που δεν ήταν ήρεμα νερά. Μια χαρά ήρεμα ήταν. Γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών η Ελλάδα έφερε Μπελαρά. Έφερε Ραφάλ, έφερε το Iron Dome, στα ήρεμα νερά τα έφερε. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα απείλησε την Τουρκία, δεν είναι, γιατί ακούω και αυτά, βλέπω, αρχίζουν κάποιοι αχνοφαίνονται κάποιες τέτοιες γραμμές που εγώ πολύ διασκεδάζομαι αυτές. Είναι η Ελλάδα, λέει, πιο επιθετική. Σοπάτε, ρε παιδιά. Και η στρατιά του Αιγαίου τι κάνει, δηλαδή, που διατηρούν οι Τούρκοι στα παράλια, μονίμως. Παραθερίζει. Στρατιά του Αιγαίου παραθερίζει. Λοιπόν, ψυχραιμία και ένας πολιτικός διάλογος που να έχει ουσία. Να έχει ουσία στην αντιπαράθεση. Όχι να λέμε, παράδειγμα, έχεις μια Νέα Δημοκρατία, λέει, που μοιάζει, λέει, με το Πασόκ το Σιμίτι και τις κορυφές του Λάος. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι τι. Κριτική σε ποιον. Στο Μητσοτάκη ή στο Σαμαρά? Γιατί αυτό ακούστηκε από στέλεγο Σαμαρά. Αν ο Μητσοτάκης είχε φέρει τα στελέχη του λαός στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν κριτική στο Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καλά έκανε και τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τους Νεοδημοκράτες εννοώ. Για τους ίδιους. Το λέω για μένα. Οφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται από την παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, κατηγορείς το Μητσοτάκη για αυτούς που ήρθαν από το λαός και τους έχεις φέρει εσύ. Προφανώς πρόβλημα έχεις εσύ στη γραμμή σου. Αν είναι να κάνουμε συζήτηση εδώ και να την κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή και εμείς μετά από κάτω, ως δημοσιογράφοι που κάνουν κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, να γίνει επί των θεμάτων. Μην συζητάμε ανοησίες.
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη αστοχία του διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται να κατηγορεί.
0: Μα έκανε κριτική στο Σαμαρά. Με αυτό που είπε, έκανε κριτική στο Σαμαρά. Σαμαράς τους έφερε. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ακούς, Real FM. Σαμαράς τους έφερε. Λοιπόν, το λέω γιατί βλέπω ξανά πάλι σε αυτή την, να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πραγματάκι, το οποίο είναι στις εντυπώσεις. Στην ουσία, ακρίβεια, καύσιμα. Ζητάει το Πασό και λέει, και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελάτε, λοιπόν, κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέρτε και ένα ισοδύναμο, γιατί οι υποχρεώσεις μας εξακολουθούν. Δεν βγήκαν οι ξένα μας που είναι, εσείς χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια, απαλλάσσεστε. παιδιά, ό,τι μπορείτε. Να πολλαπλασιάσουμε τις δόσεις. Πόσες είναι οι δόσεις? 990 τις κάνουμε 4.000. Δεν βγήκε κανείς να το πει αυτό. Φέτε τα ισοδύναμα λοιπόν. Και πείτε μας πότε με το καλό, στις πόσες μέρες όταν θα είστε κυβέρνηση, θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι να μου λένε εγώ θα το κάνω καλύτερα. Δεν σε πιστεύω. Θα το πω έτσι απλά. Να μου το αποδείξεις. Φέρε το μοντέλο, να μου το αναλύσεις και μετά να καθίσω να σκεφτώ και να πω πράγματι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα λέει μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέει. Το λέω γιατί εμείς εδώ έχουμε χάσει τη μάχη. Παραλαμβάνουμε την κοινή λογική.
1: Θέλουμε... Κοίτα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο που, αν όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ίσως να μειωθεί σε ένα βαθμό ως την περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε 5 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, 20 λεπτά στο ντίζελ και να μην πέφτει κατά τα 2 ευρώ η τιμή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εδώ κάτι πάει λάθος.
0: Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είχαμε. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά είναι η αμόλυβδη από τα δηληστήρια που έχουν δώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα ήταν 2,15 τώρα, ας πούμε. Ή το ντίζελ αντίστοιχα. Έχει 15 λεπτά. 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 10 λεπτά από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, θα σου πούνε και εταιρείες ότι εμάς μας ζητάνε οι Ιρανοί, γιατί αυτά διέρευσαν χθες ως πληροφορίες. Για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς ζητάνε 2 εκατομμύρια δολάρια το πλοίο οι Ιρανοί. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται. Αλλά εμάς μας πετυχαίνει σε μια στιγμή που έχουμε υπογράψει κάτι μνημόνια. Και όταν ακούω ο λογαριασμός βγαίνει, εγώ ανατριχιάζω, γιατί αυτό το λογαριασμός βγαίνει το θυμάμαι και παλαιότερα που το λέγανε. Και όταν δεν έβγαινε ο λογαριασμός, λέγανε τώρα τα πλήρωσε εσείς όμως. Γι' αυτό το λέω, καταλαβες. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπολογίσει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα συμπληρώσει απώλειες από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Έχει κάνει συνεννόηση με τα δηληστήρια. Έχουν κατεβεί μερικά λεπτά τα δηληστήρια. Πρέπει να δει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο. Επιδοτεί η κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ριζικά, γιατί αυτό θα τραβήξει. Είναι προφανές. Εδώ συζητάνε τώρα για το με ποιο τρόπο λέει θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί ξανά πάλι τους Ιρανούς στα στενά και λίγο πιο μέσα και πώς θα αντιδράσουν μετά οι Ιρανοί και αν θα χτυπήσουν οι Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και αυτά που συμβαίνουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ, γιατί όταν ακούω ότι ξέρεις, ας πούμε, η 13η λέει σύνταξη. Μάλιστα, στοιχίζει τόσο. Όχι, ρε παιδιά, υπολογίστε το κακό σενάριο. Μην υπολογίζετε το σενάριο τσίμα-τσίμα, αυτά είναι τα λεφτά, θα τα βγάλουμε, μωρέ. Υπολογίστε το σενάριο που είναι επί 3, επί 4. Και πείτε ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, τα έχουμε βρει που είναι και υπάρχει και περίσσευμα. Αν αυτή είναι η συζήτηση που θα γίνει για τις επερχόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ψωγύρισμα. Αν έχουμε διδαχθεί όμως αντιπραγματικότητα, περιμένω προσωπικά πολύ συγκεκριμένες θέσεις από όλους. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, είτε όλοι όμως. Και δεν καταλαβαίνω τις δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα πρόγραμμα γιατί φοβόμαστε να μας το κλέψουνε. Αυτά τα λέγαμε στο Λύκειο. Εγώ δηλαδή, τα λέγαμε στο Λύκειο. Δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα για να μας το κλέψουνε. Σοπάτε καλέ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι συντάγη προγράμματος είναι. Θα μας λύσει τα θέματα όλα προφανώς μέσα σε λίγες μέρες, οπότε το φυλάμε αυτό και το έχουμε βάλει μέσα σε ένα χώρο. Έχουμε και κόσμο απ' έξω που το, και κάμερες να το κοιτάνε 24 ώρες βάση, γιατί θα μας το κλέψουν το πρόγραμμα. Ξέρεις εσύ, Κασιανή, υπάρχουν προγράμματα που κλέβονται. Ξέρεις.
1: Την πάτησαν με το πρόγραμμα, με την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά.
0: Εγώ σε άλλους αναφέρομαι. Γιατί υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα. Άμα λες θέλω ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα στο κλέψουν, είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως θα στο κλέψουν το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένη να γίνεται, κυρίες και κύριοι.
1: Κυρίως οι υποψήφοι των Καλλιστίων. Ναι. Ειρήνη, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες το Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι πρώτη... Σήμερα είναι και οι 40 Παρθένες που γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Είναι η... Δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα. Ναι, Μυρτό, ναι. Ερατό,
0: χρόνια
1: Αφροδίτη,
0: πολλά.
1: Αθηνά, από όλα κορίτσια γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά.

0: Ρε καλό στο Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Είσαι πρωινό τύπο. Νόμιζα ότι είσαι απογευματινό μόνο. Καλημέρα, φίλε. Να έχει μια πολύ όμορφη ημέρα και έναν ακόμα πιο όμορφο Σεπτέμβριο. Σε χαλάει από χούλα παγάνι. Όχι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, αδερφέ. Καθόλου. Καθόλου. Και από ό,τι ακούω και τα μηνύματα που στέλνει κατά καιρού και θυμάμαι κιόλα, προτείνει άμεση δημοκρατία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και για όλα τα θέματα δημοψήφισμα, για να πω εξαιρετικά μπράβο σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, ένα επεισόδιο με του Τούρκου. Να περιμένουμε όπου θε εσύ, στην πλατεία Συντάγματο, στην Αριστοτέλη που είναι πανέμορφη πάνω στην κούκλα στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στι ανάγκε τη εποχή.
1: Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη στο πλευρό σας.
0: Μαζί μας αυτό το πρωί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Η κουβέντα λοιπόν που κάναμε προηγουμένως σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, θα πάμε τώρα να την ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να μας την εξειδικεύσει ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε επικεφαλίδες, κύριε Κρασά, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν πολύ ξέρουμε από τα στρατιωτικά τι ακριβώς σημαίνει για την αεράμινα της χώρας αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αβραχά, καλημέρα κύριε Παγάνη. Σας εύχομαι καλό μήνα και υψηλή ακροαματικότητα.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά. Και εμείς ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε. Για πάμε τώρα στο διατάφτα εδώ που στο ερώτημα που έβαλε Κασιανή.
2: Μάλιστα. Σε στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι απόφαση του Κισέα. Εάν το Κισέα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, πει ότι δεν υφίσταται στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος, τότε αλλάζει και η φιλοσοφία και η δομή και τα μέσα και ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν καθορίσει ότι η στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Όλες.
0: Καλά, θέλω να πω συγγνώμη στα τυχαία για τον κόσμο που μας ακούει, όχι αδικαιολογήτως. Αν κανείς σκεφτεί δύο πράγματα, τον Ατίλα δύο φορές και το Κάζους Μπέλι, αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο, έτσι, αυτό που περιγράφεται.
2: Σε περίπτωση λοιπόν στρατιωτική σειράξεω πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι τουρκικές δυνάμεις, δηλαδή να καταστρέψουν τις ελληνικές δυνάμεις. Για την προστασία των δικών μας δυνάμεων από τα τουρκικά αεροπορικά μέσα, έχουμε διάφορα συστήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε διασπαρμένα συστήματα, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα, το οποίο να αντιμετωπίζει τις αεροπορικές απειλές, που όπως έχει δείξει είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια του στρατευμάτου και για την εκτέλεση της αποστολής τους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το σύστημα, θα οργανώσουμε αυτό το σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν και ό,τι αντιεροπορικά συστήματα επιχειρησιακά έχουν, όπως είναι η Patriot, όπως είναι
1: το σύστημα Κέταβρος.
2: Το σύστημα Κέταβρος και άλλα αναβαθμισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν τι κάνει το σύστημα, είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα να αντιμετωπίσει όλες τις αεροπορικές απειλές. Οι αεροπορικές απειλές της Τουρκίας είναι η αεροπορία της, όπως έχουμε και εμείς αεροπορία, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία είναι πολλών τύπων και διαφόρων αποστολών. Είναι τεράστια η γκάμα και σε αυτό υπερτερεί η Τουρκία, γιατί έχει κατασκευάσει πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι οι πύραυλοι, οι βαλιστικοί, οι πύραυλοι βαλιστικοί εκτοξεύονται, πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά κατέρχονται με τεράστιες ταχύτητες, 10.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίζονται βασικά μόνο από αεροπορικά συστήματα τύπου Patriot ή αυτό που θα πάρουμε τη σφραδόνα του Δαβίδ που θα ενταχθεί στο σύστημα Αχιλλέας. Και επίσης είναι και οι πύραυλοι κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ είναι μικροτέρας ταχύτητας, δηλαδή πηγαίνουν γύρω στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά τι κάνουν, πάνε κοντά στο έδαφος, διαβάζουν το έδαφος και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Είναι τεράστιας ακριβίας.
0: Είδαμε ένα παρεμφερές σύστημα στρατηγία να επιχειρεί για πολλές νύχτες στη διάρκεια της κρίσης, βεβαίως η κρίση συνεχίζεται, όταν οι Ιρανοί χτυπούσαν το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα με ένα αντίστοιχο σύστημα που απαντούσαν οι Ισραηλοί, αμυντικάνο.
2: Ναι, αυτό το έχουν τεράστια πείρα επί του πεδίου οι Ισραηλοί. Το αντιεροπορικό του σύστημα, το Iron Dome, σιδηρένιο στόλο, το οποίο έχουν αντιμετωπίσει γύρω στο 95% των προσβολών από τον αεροπορικό προσβολό.
0: Ναι.
2: Τα συστήματα αυτά έχουν μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή έχουν μια δυνατότητα το Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπορεί 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
0: Κάποιοι θα περάσουν.
2: Ναι, επίσης θα ήθελα να σου πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει τη τροχιά. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένας βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, οι Ισραηλοί, είναι πέμπτη στον κόσμο από απόψεως στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πυράβλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει και καταστρέφουν τους πυράβλους, οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν
1: σε περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσεις με ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστιας ακριβίας αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα του Αχιλλέα τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τους πάτριους τους οποίους έχουμε τους εντάσσει μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφεδόνα του Δαβίδ, που είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπάρχει μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή έχουν μια δυνατότητα το Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπορεί 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
0: Κάποιοι θα περάσουν.
2: Ναι, επίσης θα ήθελα να σας πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει τη τροχιά. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένας βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, οι Ισραηλοί, είναι πέμπτη στον κόσμο από απόψεως στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πυράβλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει και καταστρέφουν τους πυράβλους, οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν
1: σε περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσεις με ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστιας ακριβίας αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα του Αχιλλέα τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τους πάτριους τους οποίους έχουμε τους εντάσσει μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφεδόνα του Δαβίδ, που είναι ένα σύστημα ύψους 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα

0: άγνωση τακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει και καταστρέφουν τους πυράβλους, οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν σε
1: σε
0: χώρο,
1: περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσεις με ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστιας ακριβίας αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα το έχει λέει τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τους πάτριους τους οποίους έχουμε τους εντάσσει μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφεδόνα του Δαβίδ, που είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους. Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπολογίζει με την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ζωτικές εγκαταστάσεις και κατανέμει στα διαθέσιμα αντιεροπορικά μέσα ποιος θα χτυπήσει τι, ώστε να μην έχουμε στον ίδιο στόχο να έχουμε δύο ή τρία μέσα και επίσης να έχουμε μια προτεραιότητα ώστε να αποφύγονται, να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Μέσα σε αυτό το σύστημα θα ενταχθούν και οι κορβέτες και οι αεροπορία. Αλλά δεν έχουμε ένα συνερχόμενο πύραυλο κρούζ, τότε θα πει, δεν θα καταληφθεί από αντιεροπορικό μέσο, ξέρω εγώ, του Μπάρακ, αλλά το καταστρέψει ένα αεροπλάνο το οποίο περιπολεί εκείνη στην περιοχή.
2: Μάλιστα.
0: Ή μια κορβέτα η οποία πλέει κοντά στην περιοχή.
2: Μάλιστα. Και θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε το εξής, Σταδιέ. Εκτιμάτε ότι είναι ένα σύστημα που για την Ελλάδα, τη μορφολογία του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει?
0: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα επιχειρήσεων πριν του πολέμου είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δικιά του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολος, γιατί είναι ποτάμι, φλατ, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες του. Δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
2: Σταδιέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α!
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, λέει, και καλό μήνα ο φίλος ο Θεόδωρος. Ευχές για τα καλύτερα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να ασχοληθούμε, λέει, λίγο με το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Η τιμή του φαίνεται να. Ότι θα οριστεί γύρω στο 1,80 ευρώ. 1,80. Είναι απαγορευτικό για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Προφανώς και είναι απαγορευτικό.
1: Και θα ασχοληθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πού πάει το πράγμα.
1: Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες καλές, αλλά είπαμε καλοκαιράκι επισήμως μέχρι 21 Σεπτεμβρίου και κάποια στιγμή εκεί προς το Νοέμβριο θα αρχίσουμε και Οκτώβριο στο τέλος λίγο να δοσιζόμαστε.
0: Το θέμα είναι και πότε θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα είναι σε συμφέρουσα τιμή, αν θα κρατηθούν οι καταναλωτές λόγω του καλού καιρού να το αγοράσουν λίγο πιο μετά, μήπως όμως όταν μπουν τα κρύα ξαφνικά ανέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τα βρούνε μπαστούνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι προβλέπει και η αγορά γι' αυτό.
1: Να την κάνουμε. Στο φίλο τον Γιώργο από το Ήλιον, καλημέρα φίλο Γιώργο, λέει τι προτείνω εγώ να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Και όλα θα πάνε καλά. Θέλει να φύγει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Γιώργος από το Ήλιον. Εντάξει, Γιώργο μου, και να έρθουν καινούργια κόμματα. Αρκεί να μην λένε ότι θα μας συναντήσουν τον Ερντογάν, να τον ψυχολογήσουν πρώτα. Να του κάνουν ένα ψυχολογικό προφίλ καλό, δυνατό, και μετά θα τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτά, αν είναι αυτά τα που έρχονται από τα καινούργια κόμματα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχεις την άποψή σου. Και βεβαίως εδώ εμείς τις φιλοξενούμε όλες τις προτάσεις.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Τρίφωνα, ο οποίος λέει πρώτον πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε προϊόντα από την Τουρκία. Να απαγορεύσουν στους Τούρκους να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και πετρέλαιο να πάρουμε από τη Ρωσία που δεν μας απειλεί με πόλεμο. Και μετά λέει με τα λεγόμενά σου πρέπει να εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη, σου παγώ να εμπιστευτείς το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εσύ φίλε Τρίφωνα θα αποφασίσεις ποιον θα εμπιστευτείς. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ξέρεις τα συστήματα αυτά. Ακούς απόψεις. Ακούς τι λέει η Βραχά, τι λέει ο Παγάνης, ακούς τι λέει ο Σαπρανίδης ή η Καλοχέρη και αποφασίζεις. Διαβάζεις κιόλας, καλό να διαβάζεις και αποφασίζεις εσύ τι σου ταιριάζει. Ως προς το άλλο που λες, η επισήμαση για τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, μάλλον επισήμαση. Ο εντοπισμός και η δημόσια κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ στη Real News πριν από 10 χρόνια για το νησί της Λέρου συγκεκριμένα. Το πώς αντιδράσεις εσύ είναι το θέμα. Γιατί επίσης θυμάμαι ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ της Real News ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ στην χώρα μας τι διαπίστωσαν, ότι πίσω από αγοραπολισίες βρίσκονταν εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ιδιοκτήτες ήταν Τούρκοι. Γιατί δεν έρχεται ο Τούρκος απευθείας να αγοράσει το ακίνητο, ή να αγοράσει ξέρω, αυτό που τον ενδιαφέρει και βάζει στη μέση μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο, εάν εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, αλλά εγώ που έχω το ακίνητο μου είναι αδιάφορο αν θα είναι Τούρκος, Κινέζος, Πορτογάλος, Αμερικανός, Τσέχος, μπορείς να με επηρεάσεις. Εγώ αποφασίσει ότι θέλω τα λεφτά. Έρχεται αυτός ο τύπος και μου τα δίνει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όμως. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Καλή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Με την προϋπόθεση βέβαια αυτά που λέμε να εφαρμόζονται κιόλας. Λοιπόν, γεια σου εσύ φίλε Θανάση. Γεια σου Θανάση. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Θανάση από τη Χαλκίδα. Και ο φίλος ο Δήμος. Λέει ο φίλος ο Δήμος από το Βόλο, ακούς επειδή σε άκουσε, λέει καλημέρα, λέει, καλό μήνα να στείλω στο σταθμό να κεράσω μια κούτα γαλασόγια. Δεν τώρα που γυρίζει τζάμπα.
1: Γαλασόγιας παιδιά,
0: ναι, ναι.
1: Να ξέρετε, θα τα επαναλάβω και την δεύτερη ερώτηση.
0: Πανδεσία της σόγιας.
1: Να ξέρετε, άμα θέλετε έχει και χωρίς αλάτι και με αλάτι και με σοκολάτα και με βανίλια και με γεύση μακιάτο και με καραμέλα και με ό,τι θέλετε.
0: Δηλαδή και καφέ με γεύση μακιάτο.
1: Ναι, ναι. Αγελαδινό όμως δεν δίνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Υποστηρίζουμε τη vegan διατροφή. Σε αυτές τις νέες μειώσεις τιμών. Επειδή ο Νίκος εδώ έχει μια πολύ επικίνδυνη άποψη και δεν με νοιάζει που με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Λέει το κοριτσάκι που μιλάει στην εκπομπή μας, λέει για πολιτική, γελάει ο κόσμος. Νίκο, η άποψη του ότι μπορεί να μιλάει για πολιτική μόνο, μπορείς να μιλάς για πολιτική μόνο αν είσαι άντρας άνω των 40 είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί ξέρεις, το κοριτσάκι που μιλάει αυτή την ώρα στην εκπομπή, όπως και άλλα εκατομμύρια κοριτσάκια, γυναίκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον κόσμο, ψηφίζουν και αυτά, στην Ελλάδα εδώ και γενικά στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από κάτι χώρες τύπου βαθιά Ανατολή. Ναι. Ψηφίζουμε κανονικά κι εμείς και μπορούμε να μιλάμε για πολιτική.
0: Όχι,
1: γενικά.
0: Έχει μοντέρνα αντίληψη ο φίλος ο Νίκος, γιατί πρώτον σε χαρακτηρίζει κοριτσάκι, δεύτερον έχει να κάνει την ηλικία δηλαδή και με το φίλο. Μπράβο, εξαιρετική η αντίληψή σου. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Απόλυτα. Είσαι στο σήμερα μέσα. Να είστε ευγενικοί, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα, ο Μάρκος ο φίλος σου έστειλε μήνυμα.
0: Όπα. Ο διεκπαιρεωτικός σύζυγός.
1: Ναι, το αγόρι, ο φίλος.
0: Λοιπόν, λέει εδώ στην Ελβετία είναι 6 το πρωί και έχω το ραδιόφωνο στη διαπασό για να σας ακούω, αλλά πάλι με δυσκολία γιατί ροχαλίζει η πεθερά μου.
1: Πόσο ροχαλίζει η πεθερά σου, βρε Μάρκο μου, και εσύ και δεν ακούς το ραδιόφωνο που το έχεις στο τέρμα.
0: Επίσης, Μάρκο μου, θέλω να σου πω ότι και εγώ παραπονιόμουν στο παρελθόν, θυμάμαι, όπου βρέθηκα σε δωμάτια που ήταν και άλλοι και έλεγα πώς ροχαλίζουν έτσι. Μέχρι που διαπίστωσα ότι εγώ ροχαλίζω πιο δυνατά από αυτό.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Είναι αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει ξεκινήσει δηλαδή χειμερινή η κίνηση. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών ξεκινάει εκεί λίγο πριν το Δαφνί η κίνηση και φτάνει μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζεται ελαφρώς και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού, εντάξει, Κηφισός είναι αυτός, δεν γίνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να μην έχει και λίγο κίνηση, από τη Λιωσίων μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
0: Έχει πιάσει από τώρα.
1: Έχει αρκετή κίνησούλα και αυτό πρέπει να είναι ατύχημα.
0: Για πες, το βλέπω και εγώ, να το ανθρωπείς.
1: Πες το. Στην Αλλήλου Κατεχάκη.
0: Μπράβο ρε Κασιανή. Και επειδή το ξέρω το σημείο αυτό, να πούμε στους φίλους που μας ακούν, παρακαλούμε πάρα πολύ, αν ξεκινάτε τώρα από Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, αν πρόκειται να διατρέξετε με το όχημά σας στη Λεωφόρο Κατεχάκη, όπως λέει η Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, θα βρείτε εκεί στους σηματοδότες, έχει λίγη κίνηση. Και μετά, όπως λέει η Κασιανή, προσέξτε τώρα, πιάνει από ό,τι βλέπω από την είσοδο του Βύρωνα, από τη Λεωφόρο Καρέα δηλαδή, πάει μέχρι το φανάρι του Σακέτα. Με μποτιλιάρισμα. Παναλαμβάνω, με μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Υπολογίστε την αν βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είναι ένα δεκάλεπτο εκεί. Μην το υποτιμάτε. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κασιανή. Κάποιος έχει μείνει.
1: Μάλλον κάποιο ατύχημα είναι, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση αυτό το σημείο. Ναι. Και κανένας φίλος οδηγός ταξί που μας ακούνε, άμα είναι εκεί κοντά και ξέρει τι έγινε, να μας πει, να μας στείλει μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε.
1: Στο δικό του κόσμο, υποστηρίζουμε παϊδάκια. Παϊδάκια τι είναι καινούριο?
0: Περίμενε.
1: Για τώρα φίλε είναι... Μιγδάλου λέγαμε, τα παϊδάκια που κολλάνε.
0: Γιατί νόμιζα, επειδή λέει καλημέρα παιδάκια στην αρχή, καλό μήνα. Μετά λέει 2 ευρώ και 29 το λίτρο η βενζίνη. 0,29 το λίτρο. Και υποστηρίζουμε παϊδάκια. Υποστηρίζω και εγώ παϊδάκια.
1: Και εγώ υποστηρίζω παϊδάκια. Πού κολλάει, δεν ξέρω.
0: Όχι, παϊδάκια, γενικά υποστηρίζουμε παϊδάκια.
1: Το αγαπημένο φαγητό. Ναι. Δεν βλέπεις, ας πούμε, λέει 2029. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήμασταν στο 2129.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι τώρα η ώρα να. Και δεν είναι ότι έγινε σήμερα, έχουμε καιρό που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι σήμερα η μέρα να πάρθει κάποια ριζική απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή. Μεγαλύτερη επιδότηση, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
0: Εδώ που είμαστε
1: αλλά
0: τώρα.
1: Αυτή η ώρα είναι η πιο σημαντική για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είμαστε στο παραένα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τώρα, προφανώς, αν έχουν να γίνουν ανακοινώσεις για το θέμα, υποθέτω ότι θα τις κάνουν εκεί.
1: Άκουσες εσύ στο ρεπορτάζ να έχει κάτι.
0: Όχι.
1: Να υπάρχει κάτι στη Διεθνή Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά τα καύσιμα, γιατί
0: αυτό
1: εγώ στο ρεπορτάζ δεν το έχω ακούσει.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται σκέψεις.
1: Μπορεί να γίνονται.
0: Επίσης, ο Πυρακάκης είναι πίσω, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρω ότι γίνεται κουβέντα με τον Πρωθυπουργό για τη δέσμη των μέτρων. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ακούσουμε εκεί. Ας περιμένουμε λίγες μέρες. Είναι προφανές πάντως ότι υπάρχει αναγκαιότητα. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Περάσαμε ένα καλοκαίρι δύσκολο με τα καύσιμα. Ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια και στην νησιωτική Ελλάδα, εκεί η κατάσταση είναι απερίγραφη. Δηλαδή, πήγαινες και έλεγες, ας έχω να μπιτώνει βενζίνη, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες θα καθίσω και πόσο θα πληρώσω. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, γιατί όταν ο άλλος εκεί στην Ουάσιγκτον αποφασίζει να κάνει μια απόβαση, που δεν θα είναι απόβαση, αλλά θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα είναι επιχείρηση, που θα τους ξανακερδίσει. Και οι άλλοι εκεί στην Τεχεράνη, οι οποίοι συζητάνε για ειρήνη, αλλά δεν ελέγχουν τους φρούτες της Επανάστασης, γιατί την ώρα που συζητάνε για ειρήνη, αυτοί οι φρούτες της Επανάστασης δείχνουν πυράβλους. Αυτό το πράγμα όλο, μπορείς να πεις με μια βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα λήξει. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι θα λήξει, αλλά έχουμε τόσο καιρό έτσι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και πιο γερά μέτρα που να ανακουφίσουν τους πολίτες. Γιατί το καύσιμα δεν είναι μόνο σε μένα και σε σένα που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. Όταν υπάρχει άνοδος στα καύσιμα, υπάρχει πρόβλημα και γιατί μετατίθεται σε όλα τα προϊόντα στην αγορά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και καινοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφαλεία. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ετεροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρεσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Η υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο και στην Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλό μήνα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχτε τα μηνύματά σας 211-200-8200 στο www.papakirialfm.gr για τα email σας.
0: Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, σε μία χρονιά είπαμε. Είναι χρονιά με προεκλογικό χρώμα. Έτσι είναι. Και γίνονται διάφορα σε αυτό το μαγικό τόπο που λέγεται Ελλάδα. Ένα από αυτά που εμένα με εντυπωσιάζει, Κασιανή Βραχά, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη, για να ξέρεις, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Παρουσιάζει και εκείνο το πρόγραμμά του, όπως θα παρουσιάσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Ναι, αλλά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μου θυμάσαι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο παρελθόν?
1: Για πες μου, για θύμισέ μου.
0: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωμένος, πριν από πολλές διασπάσεις. Όταν μας ένωνε ο κακός Αντώνης Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση, είχαμε πάει πάνω να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μετά βέβαια έγινε μια συζήτηση αν εφαρμόστηκε και πώς εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κυβερνικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Οπότε τώρα ξαναπάμε για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, για να υπάρξει απάντηση σε αυτό, θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις εκλογές και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα το εφαρμόσει.
0: Όχι, εγώ το δίνω. Εγώ θεωρώ ότι και πολιτικό θάρρος έχει και εμπειρία τεράστια έχει και ξαναπάει να κάνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και εγώ το περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, που υποτίθεται ότι έχει έρθει με αλλαγές, ότι έχει έρθει καινούριος, ότι θα μας δείξει νέα πράγματα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, κατά πόσο θα είναι κοστολογημένο. Να δούμε τι ακριβώς έχει να προτείνει για την Ελλάδα του 2030.
0: Προς το παρόν έχει κατηγορηθεί μόνο από την κυρία Καλεστιανού ότι της έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Και χθες άκουγα στο Open, στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι του κλέβει.
0: Επιχειρεί να κλέψει στελέχη.
1: Ναι, να το επιχειρεί να πάρει στελέχη από την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, πάντως οι δημοσκοπήσεις εκεί που τις αφήσαμε, στα μέσα Ιουλίου, λέω τώρα, και στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και με τη στάση MB, εκεί κάπου είχαν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθαρά δεύτερη την είχαν. Κάτσε, θα δούμε τώρα που θα ξεκινήσουν πάλι, να δούμε τις δυνάμεις που καταγράφουν τα κόμματα. Γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, ανεπίσημα βεβαίως.
1: Και το σίγουρο είναι ότι σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα κόμμα δεν τις δέχεται. Γιατί κανένα κόμμα δεν συμφέρει,
0: ναι,
1: δεν συμφέρει τα αποτελέσματά του.
0: Έχουν μια
1: Νέα Δημοκρατία λέει ότι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Τα άλλα κόμματα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι σίγουρα πρώτη και ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στις εκλογές σε σχέση με αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά. Μένει να δίνουν εκλογές, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι.
0: Πάντα με τις δημοσκοπήσεις εγκαινιάζεται, ξεκινάει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Τι είχαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα? Είχαμε τον πρώτο με τον δεύτερο, το δεύτερο με τον πρώτο. Τώρα πλακώνεται και ο δεύτερος με τον τρίτο, ο τρίτος με τον δεύτερο, ο τέταρτος με τον δεύτερο, όλοι μαζί με τον πρώτο. Αυτά συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο. 10 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί σας. Ο φίλος ο Θόδωρος που σε άκουσε νωρίτερα να τα λες και πολύ ωραία τα είπες, λέει: καλημέρα και πάλι. Η έναρξη του πετρελαίου είναι στις 25 Οκτωβρίου. Στην περιφέρεια τότε κάνει κρύο. Ευχαριστώ πολύ και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί 25 Οκτωβρίου, αν πιάσει στην ορεινή Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο κομμάτι, έχει κρύο, κρύο κανονικό δηλαδή. Όχι αυτό που ζούμε εμείς εδώ, έτσι.
1: Κοίταγα στο Μέτσο, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι κάποια στιγμή είχε 6 βαθμούς το βράδυ. Ενώ ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μπορεί από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν τα κρύα και να χρειάζονται οι άνθρωποι θέρμανση. Δεν είναι, δυστυχώς το κάνουμε πολλές φορές αυτό το λάθος και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ότι νομίζουμε ότι όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στις πολύ ωραίες περιοχές.
0: Είναι η μισή Ελλάδα Αθήνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Η μισή Ελλάδα Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στις πολύ ωραίες περιοχές και χρειάζονται τη θέρμανση από πολύ νωρίς.

0: Καλημέρα στο φίλο μου, το Γιώργο, τον Ανθόγραφο. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα να έχεις. Καλημέρα στο λατρεμένο μας αγαπητό. Καλημέρα, μορφιές μου, λέει, καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, ρε, αγαπητέ.
0: Γράψε κανένα ανεκδοτάκι από αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Όχι, ανεκδοτά δεν είπαμε. Τα είχαμε συμφωνημένα αυτά.
0: Ο αγαπητός. Όχι, δεν είπα για μένα. Ο αγαπητός να γράψει.
1: Ο αγαπητός σας γράψει.
0: Ναι, ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οδηγός και ιδιοκτήτης Δαλίκας, καλημέρα, λέει, και καλό μήνα. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε, από κάθε αύξηση το κράτος κερδίζει εκατομμύρια. Φιλικά, Νίκος. Ναι, από κάθε αύξηση κερδίζει εκατομμύρια το κράτος, αλλά η κυβέρνηση αναλώνει πολιτικό κεφάλαιο, φίλε Νίκο. Καταλαβαίνεις. Χάνει πολιτικό κεφάλαιο. Το να λες ότι από πίσω κρύβεται η λογική της κυβέρνησης να εισπράξει, δεν τη συμφέρει σε ένα επίπεδο, γιατί και η κυβέρνηση στην ουσία τι είναι? Είναι ένα κόμμα το οποίο στις εκλογές έχει πάρει την πλειοψηφία. Κάνει πολιτικό κεφάλαιο. Και είναι βεβαίως και η ισορροπία που λέγαμε νωρίτερα, με τις δεσμεύσεις, με τις υποχρεώσεις, όλα αυτά μαζί.
1: Θα πάμε τώρα να συζητήσουμε μια τουλάχιστον αποκρουστική υπόθεση και μιλώ για αυτή στην Κυψέλη, που έχουμε δύο ανήλικα παιδιά με αφροδίσια νοσήματα, μια άλλη ανήλικη έγκυο, ένα βρέφος κατεψυγμένο που σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έχει πάνω από 10 μαχαιριές στο σωματάκι του. Θα δώσεις πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το σπίτι, συνέβαινε σε αυτό το σπίτι κολαστήριο, Θεοδόση.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλημέρα, καλό μήνα να ευχηθώ, καλή εκπομπή να έχετε, με καλές ειδήσεις, αν και εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας πει καλή είδηση, και θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με μια έκτακτη είδηση, με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς μιλούμε για ένα τροχαίο δυστύχημα, σύγκρουση δύο μηχανών, δύο μοτοσυκλέτες στην λεωφόρο Αλεξάνδρα σε συμβολή με την οδό Βραήλα, με τρεις νεκρούς, παρακαλώ. Είναι την μία μοτοσυκλέτα οδηγούσε ένας 50χρονος, την δεύτερη μοτοσυκλέτα οδηγούσε μία 27χρονη και είχε στην επιβάτηδα μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων. Η σύγκρουση ήταν σποδρή και τα δύο δίκυκλα κατέληξαν επίσης με σποδρότητα σε σταθμευμένο όχημα που ήταν στο σημείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο και των τριών ατόμων τα οποία σας προανέφερα. Εξετάζεται αν φορούσαν κράνη, ακόμα δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κατ' από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο. Δυστύχημα της έρευνες έχει αναλάβει.
0: Πού έχει γίνει, Θεοδόση, το τροχαίο αυτό, είπες?
2: Λεωφόρο Αλεξάνδρα στη συμβολή με την οδό Βραήλα.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, είχε κατεύθυνση την Πατησίων, το καθοδικό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Ρεύμα. Όπως προείπα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τρεις νέοι άνθρωποι νεκροί, θα διερευνήσει η τροχαία, ήδη τα στελέχη της ψάχνουν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό. Αυτή είναι η είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και μάλιστα με επίσημο τρόπο από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στο σπίτι της Φρίκης.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, και επειδή κινούνται ήδη οι φίλοι μας και θέλω να τους ενημερώσω, γιατί το επισημάναμε νωρίτερα με την Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, από το ύψος εκεί από τα φανάρια του Καρέα δηλαδή, με κατεύθυνση προς Παπάγου, να περιμένετε μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεν ξέρω εκεί αν συμβαίνει κάτι, αν έχουμε δηλαδή κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές ή κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως έχει υποστεί βλάβη, αλλά πάει το μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Άρα η καθυστέρηση δεν είναι πλέον δεκάλεπτη, είναι μεγαλύτερη. Αν πρέπει να διατρέξετε την Κατεχάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινήστε νωρίτερα ή βρείτε εναλλακτική. Συγγνώμη, θα δώσω, μου κλείνω την παρένθεση.
2: Όχι, αλίμονο, είναι χρηστική είδηση και ενδιαφέρει εκατοντάδες συμπολίτες μας. Τώρα, γι' αυτό τα φρικτά που έχουν συμβεί σε αυτό το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Θα σας ξεκινήσω αντίστροφα, διότι εδώ φαίνεται ότι επί δύο χρόνια αυτή η οικογένεια, προφανώς τη λέξη παρακαλώ να τη βάλουμε σε εισαγωγικά, μετέφερε το άγρια δολοφονημένο μωρό από καταψύκτη σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, νοικιάζοντας διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το Κουκάκι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και την Κυψέλη, όπου πια άρχισε να φαίνεται, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η φρίκη. Αυτό τι δείχνει? Μιλώντας με αστυνομικό, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, μου εξήγησε ότι το να μεταφέρουν το παιδί και να νοικιάζουν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνει προσπάθεια απόκρυψης ίχνων. Θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με μια συγκροτημένη οικογένεια ή με μια οικογένεια η οποία μεγαλώνει με φυσιολογικό τρόπο τα παιδιά της. Βρέθηκαν και κάτι μάσκες, βρέθηκαν και κάτι αντικείμενα εκεί περίεργα, υπολογιστής με ενσωματωμένη κάμερα. Ψάχνουν στο διαδίκτυο πια οι αστυνομικοί να δουν μήπως κινηματογραφούσε τα παιδιά σε διάφορες πράξεις ασέλγιες και τα έβγαζαν στο διαδίκτυο, διότι και τα τρία τα παιδιά έχουν αφροδίσιο νόσημα και οι 15χρονοι που κυοφορεί παιδί και είναι το παιδί του 23χρονου Αυγανού, που επίσης έκανε όλη αυτή την διαδρομή των 2 ετών από περιοχή σε περιοχή, μεταφέροντας το νεκρό βρέφος μέσα σε μια ισοθερμική σακούλα, σαν και αυτοί που μας δίνουν στο σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα, και μετέφεραν το νεκρό παιδί από καταψύκτη σε καταψύκτη στα διάφορα διαμερίσματα που πηγαίναν. Δηλαδή τοποθετούσαν αυτή τη σακούλα που σας προανέφερα στον καταψύκτη για να κρατούν το δολοφονημένο βρέφος παγωμένο. Είναι όλο τρελό και ιδιαίτερα αρρωστημένο. Τα δύο αγοράκια 9 και 12 ετών δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αν έχουν υποστεί ασέλγειες, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ιατροδικαστική είτε από την απλή ιατρική εξέταση. Πλέον οι έρευνες κινούνται στην αποκάλυψη του δολοφόνου. Ποιος δολοφόνησε το παιδί? Είναι ένας ο δολοφόνος ή δύο οι δολοφόνοι? Και αυτό το λέω γιατί ο ιατροδικαστής στην πλάτη του παιδιού μέτρησε πάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι. Διαφορετικού διαμετρήματος όμως είναι οι πληγές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 2 μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησε ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί στον ύπνο του, και ενώ το παιδί ήταν μπρούμητα, ή το παιδί το χτυπούσαν με τα μαχαίρια 2 διαφορετικοί άνθρωποι. Ο δε 43χρονος στην κατάθεσή του λέει, όπως σας το μεταφέρω, γέννησε η σύζυγός μου το παιδί. Η σύζυγός του είναι 38χρονη Γερμανίδα, η οποία στην αρχή έλεγε ότι είναι 28, τώρα όμως έχει πίστευε σε άλλη κατάθεση ότι είναι 38 και ότι είναι παντρεμένη με τον 43χρονο και ότι τα παιδιά είναι δικά της. Οι 15χρονοι, ο 9χρονος και ο 12χρονος. Θα σας πω και εκεί. Τι λέει ο άνθρωπος? Όταν γεννήσαμε, λέει, το παιδάκι μας στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτοι κάποια στιγμή μας το άλλαξαν το παιδί και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο, το οποίο, λέει, κοιμόταν μόλις 2 ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις υπόλοιπες ώρες, λέει, έκλαιγε, με αποτέλεσμα να πέσει η σύζυγός μου. Τι σημαίνει το να πέσει, δεν το ξέρω. Τώρα, του άλλαξαν και το παιδί του ανθρώπου αυτού οι Ιλουμινάτοι.
0: Ναι, γιατί τον είχαν βάλει στόχο οι Ιλουμινάτοι και θέλανε να του κάνουν κακό. Ναι.
2: Αλίμονο, δεν το συζητώ. Ήταν ιδιαίτερος επικίνδυνος για το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να λέει και τέτοια, γιατί τα έχουμε ακούσει.
0: Το πρόβλημα, Θεοδός, είναι ότι εδώ, και εγώ δεν χαρακτηρίζω κάποιον από αυτούς που ανέφερες, που καταθέτουν ή ερευνώνται. Χαρακτηρίζω τον δράστη ή τους δράστες αυτής της ανθρωποκτονίας. Ανθρωπόμορφα κτίνη είναι αυτή. Ανθρωπόμορφο κτίνος είναι. Όταν μας λες για 10 μαχαιριές με μαχαίρια διαφορετικού διαμετρήματος, πόσο κτίνος πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό? Ένα παιδάκι να το δολοφονείς ενώ κοιμάται μπρούμητα. Πόσο κτίνος μπορεί να είσαι? Αν έχουμε το κτινόμετρο, δεν ξέρω, νομίζω ότι τερματίζουμε. Ναι, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι. Έτσι, δεν ξέρουμε ποιος είναι, εμείς δεν γνωρίζουμε. Θα μας πούν οι αρχές όταν έχουν εικόνα.
2: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να λύσουμε και την απορία, διότι το να μισθώνεις διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ένα κόστος. Αφού δεν εργάζονταν, πού έβρισκαν τα χρήματα? Ναι. τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και στην δικαιοσύνη, γιατί κρατούνται για αυτό, θεωρούν ότι είναι από το εμπόριο ναρκωτικών, διότι βρέθηκαν αρκετές ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, ναι, αρκετές ποσότητες ακατέργαστης κάναβης, αλλά και ποσότητες μεθαμφεταμίνης, όλα συσκευασμένα σε σακουλάκια που φαίνεται ότι είναι δόσεις. Δηλαδή ο 43χρονος φαίνεται να έκανε εκτεταμένο εμπόριο. Άλλωστε και ο 23χρονος από το Αφγανιστάν, κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί, είχε και εκτίσει μια σύντομη ποινή φυλάκισης μάλιστα για κατοχή και διακίνηση του ιδιαίτερα επικίνδυνου ναρκωτικού σίσα. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι μιλώντας με άνθρωπο που γνωρίζει απόλυτα τις έρευνες, αυτό που μου είπε ήταν ότι Θεοδόση ακόμα είμαστε στην αρχή.
1: Θεοδόση, είχαν ξαναγίνει καταγγελίες για τα συγκεκριμένα παιδιά?
2: Πριν από περίπου ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή τα παιδιά του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς και φιλοξενούνταν στο παίδον μέχρι που κυριολεκτικά ο πατέρας τις έβαλε και τα πήρε. Αλλά φαίνεται ότι τότε δεν είχε εμπλακεί η ελληνική αστυνομία, ήταν απευθείας εισαγγελική εντολή, διότι ρωτώντας και εγώ για το ρεπορτάζ αν είχε επιληφθεί η αστυνομία, στα κοιτάπια τους οι αστυνομικοί, στα αρχεία τους να το πω, πιο απλά, δεν έχουν κάποια εισαγγελική εντολή για παρέμβαση στη συγκεκριμένη οικογένεια ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι αυτό έγινε απευθείας με εισαγγελική εντολή, αλλά ο 43χρονος, όπως είπαμε, λίγο καιρό μετά εισέβαλε στο παιδόν και με το έτσι θέλω πήρε τα παιδιά και σηκώθηκε και φύγει.
0: Το οποίο είναι και οξύτατα προβληματικό αυτό, διότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ένα και να τα παίρνει τα παιδιά, όπως λες, με το έτσι θέλω, διότι είναι οπλισμένος ή έχει σωματική δύναμη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι προφανές ότι εδώ πάλι κάτι δεν έχει πάει καλά ως προς τη δουλειά μας, ενώ το κράτος κυρίως, έτσι.
2: Κάπου υπήρχαν στο σύστημα διαρροές και κενά.
0: Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερευνηθούν παράλληλα. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θεοδόση πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θεοδόση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη νύχτα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίου Σαναργύρου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα.

0: 35 λεπτά μετά τις 7 με την πανέμορφη μελωδική φωνή του Louis Armstrong, What a Wonderful World, ειδικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ξαναζούμε την εκδοχή του Λεφτά Υπάρχουν. Λίγο πιο μοντέρνα είναι, λίγο έτσι πιο... Πώς θα την πω τώρα. Πώς θα λέτε εσείς οι... πώς θα την πω, οι πιο νέοι, οι πιο έτσι...
1: Ναι, τι λέμε.
0: Πώς το λέτε αυτό τώρα, είναι hot, όχι το, είναι παλιό, είναι της δικής μου εποχής.
1: Είναι hot, είναι viral, πώς θες να το πούμε,
0: viral. Είναι viral. Ξαναγίνεται viral.
1: Εάν ακούσω άνθρωπο να πει λεφτά υπάρχουν.
0: Το λένε με διαφορετικούς τρόπους. Τι εννοείς, δεν το έχεις ακούσει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μεταναστεύσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να μεταναστεύσουν. Ποιοι να μεταναστεύσουν. Όχι, μην μεταναστεύσει κανένα.
0: Δεν μεταναστεύσει κανεί. Αγαπάμε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους αγαπάμε για τους ομογενείς, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια εδώ, ως επιτοπλίστων. Και εσείς χρειάζεστε καθοδήγηση, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά και φαίνονται στους μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Για δες.
2: Πολλά προβλήματα.
0: Δεν ξεκινάς με την Κατεχάκη εκεί, γιατί φαίνεται αυτό ακόμα είναι σοβαρό εκεί.
2: Εννοείται. Καλά κρατεί εκεί η ταλαιπωρία. Ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή, λόγω ακινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα μετά το ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Εκεί βρίσκεται το γιο ταχύ. Σπέβδουν τώρα τη τροχέα για να το απομακρύνουν από το οδόστρωμα, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη.
0: Πώς να φτάσουν, εσύ Παναγιώτη.
2: Ελάτε.
0: Πώς να φτάσουν, γιατί όπως το λες, επειδή εγώ το ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα εκεί, φαίνεται μεν στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο από μακριά, καλά, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας γιατί έχει μποτιλιάρισμα εκεί.
2: Σωστά.
0: Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Ένα και δεύτερον, πιάνει το μποτιλιάρισμα το ύψος του Καρέα, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, ανεβαίνετε τη μεγάλη ανηφόρα της Ηλιούπολης εκεί στην Αγία Μαρίνα και μετά στο ύψος του Καρέα περιμένετε μποτιλιάρισμα.
2: Προσοχή. Ναι, προβλήματα δεν έχουμε μόνο εκεί. Έχουμε ωραίες χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Από νωρίς τα ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα σε Άνω Πατήσια και Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στις Αρδιτού Βασιλής της Σοφίας και στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Μεσογείον της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στα Ευχάριστα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλυπέδου Κόνωνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αν και μπήκε Σεπτέμβρης, έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση.
0: Εντάξει, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι, αρκετός κόσμος συνεχίζει τις διακοπές του, κύριε Βολάνια.
2: Καλά κάνει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ λοιπόν θα προτείνω σε αυτούς που είστε στην Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινάει η κίνηση από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Καλό είναι όσοι είστε εκεί αυτή την ώρα να αποφύγετε την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, μπράβο, καλά το λες. Δεν είναι η ανηφόρα. Πιάνει κάτω. Πιάνε από πλατεία στην Ηλιούπολη πια.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχει ανοίξει πολύ το ποτηλιάρισμα.
1: Καλύτερα λεωφόρο Πρωτόπαπα.
0: Σωστά.
1: Μαρίνο Αντίπα. Στην Ηλιούπολη έχει και εκεί κίνηση, αλλά είναι καλύτερα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την Κατεχάκη και όπως πολύ σωστά είπες, πιάνει από τη Λευκαδίτη, δηλαδή κάτω από την Ηλιούπολη, το ποτηλιάρισμα, το κάνουν για να μπουν Αττική Οδό.
1: Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ποσειδόνος είναι πολύ καλύτερα. Η Ηλιούπολος έχει μια αυξημένη ροή, αλλά όχι κάτι τρελό. Και η άνοδος εκεί της Κωνσταντίνου είναι σε καλύτερη κατάσταση από το να μπείτε αυτή την ώρα στην ουρά της Αλίμου Κατεχάκη.
0: Αυτό που λέει στην ουσία η Κασιανή είναι να επιλέξετε να κινηθείτε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου προς Βουλιαγμένη.
1: Και προς τα κάτω μπορείτε να πάτε, ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θα περάσει, είναι μια δυσκολία. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Παρακαλώ.
0: Να ευχαριστήσουμε το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», ταινία συγκλονιστική από το 1986.
1: Ξεκίνησε και ο διαγωνισμός του Real FM. Δίνουμε τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο που είναι για όλο το χρόνο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή στο grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μανώνιφλη και του Πάπα Παπαδημητρή.
0: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με
0: τον Γιώργο Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί. Και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα στις λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ ξέρεις, εξαρτάσεις, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πώς θα βλέπει κανείς.
1: Αυτή η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος γλιτώνεις και κάποιους στόκους. Άρα, σε εισαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έκανε η βενζίνη 1,70 και κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μανώνιφλη και του Πάπα Παπαδημητρή.
0: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με
0: τον Γιώργο Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί. Και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα στις λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ ξέρεις, εξαρτάσεις, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε.

0: κυβέρνηση, ναι, και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με
0: τον Γιώργο Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί. Και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ ξέρεις, εξαρτάσαι, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε, εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πώς το βλέπει κανείς.
1: Η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος, γλιτώνεις και κάποιους στόχους. Άρα, συσσαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έκανε η βενζίνη 1,70, κέρδιζες ένα αλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Τώρα που η βενζίνη κάνει 2,10, κερδίζεις ένα β ποσό.
0: Ναι.
1: Κάνε την εξίσωση, μειώσε κάπως το φόρο, ώστε να κερδίζεις όσο κέρδιζες το 1,70.
0: Είναι μια προϋπόθεση όμως. Να μην καλυφθεί ο χώρος από τους ενδιάμεσους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα αλλού, σε άλλα περιβάλλοντα. Καταναλωτικά εννοώ. Γιατί ωραία τα συζητάμε αυτά και λέμε, βεβαίως, εγώ είμαι σύμφωνος να καταργηθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης. Το συζητάγαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής και πια κτλ. Ναι. Αλλά θα έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα καταληφθεί από μία αύξηση. Γιατί μπορεί να γίνουν διελεύσεις πολύ επικίνδυνες και να πούν τα ναύλα, έχουν πάει στο Θεό, παιδιά, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό ποιος το διασφαλίζει?
1: Τότε αντί να κάνει 2,50 θα ξανακάνει 2,10. Αλλά.
0: Αν κάνει 2,50 πάλι.
1: Άμα κάνει 2,50 πάλι, σημαίνει ότι πριν τη μείωση του FUQ θα πήγαινε στο 3.
0: Αυτό σου λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό. Μπορείς να το ρυθμίσεις.
1: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Αλλά αν μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ήταν η βενζίνη να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80 ας πούμε. Φερρυπίν, δεν έχω κάνει την άσκηση.
0: Συμφωνώ.
1: Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό FUQ 2,50, με τον διορθωμένο FUQ θα κάνει 2,30.
0: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι, για πόσο.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα.
1: Μήνα-μήνα, όπως είναι και τώρα.
0: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέει.
1: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
0: Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος? Ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους. Της αγοράς εννοώ. Το ξέρουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4

0: Έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
3: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Η Latin ρυθμή της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρίτου, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Ween, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Γονέων, back to school. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για back to school με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Πένα,
15: έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα,
14: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
15: σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
14: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
15: Ζάχαρη θα περάσετε,
16: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
17: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
18: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
19: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί σας και να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία μετά. Έχω πει με τα ξαδερφάκια μου, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία. Το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
24: Καλημέρα στον φίλο μου, τον γιατρό από την Πάτρα, τον κύριο Κώστα τον Φωτόπουλο. Γιατρέ μου, εγώ δεν είπα για να μην το, για να το ξεκαθαρίσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που δηλώνεις και περήφανος ως μέλος και ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολύ καλά κάνεις. Δικαίωμά σου να είναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλα τα κόμματα ότι ψήφισαν μνημονία. Είπα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατρέ μου. Λέω γιατί συχνά γίνεται αυτή η παρανόηση, αλλά εγώ πάντα προσέχω αυτά που λέω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν ξέρουν τι έχουν υπογράψει.
23: Την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μου το Real Blogger. Το ανταποδίδουμε τις ευχές που μας στέλνει. Και στους φίλους μας, τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
24: Στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα, Απόστολε. Τους ειδικούς θέλω να ακούσω, όχι εμένα, γιατί μου λες, φίλε Απόστολε, τι ωραία που τα λες περί ελάφρυνσης κέρδους για τις επόμενες γενιές. Μα αφού το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, άκου λίγο τους ειδικούς που σου λένε ότι είναι η προοπτική που μετράει. Οι αξιολογήσεις των οίκων δεν σε αξιολογούν θετικά γιατί αυξάνεις το χρέος σου, κύριε Απόστολε. Και μπορείς και δανείζεσαι, βγαίνεις λαγό στην αγορά και δανείζεσαι. Είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος, είναι η τροχιά που μπήκες. Σε αυτό, να ξέρεις, Απόστολε, συμφωνούν αριστεροί, δεξιοί, αριστεροδέξιοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί που κυβέρνησαν. Όλοι αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, αυτοί να πάρεις θα σου δώσουν.
23: Θεόφιλε, δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είπαμε ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα τρόφιμα, την καθημερινότητα, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που να μας πούν ότι, να κάνουν τους ελέγχους τους και να πούν ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται. Ναι. Και μπορεί να ωφελήσει εμένα, εσένα και τον παραπέρα.
24: Ναι, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Ως δομή, ως μηχανισμός είναι προαπαιτούμενο.
23: Άμα κάνουμε ένα μέτρο, λέμε μείωση στο καλαμάκι.
24: Και δεν το βλέπεις στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Real Blogger, την καλημέρα μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι μας έχει στείλει την καλημέρα του, επειδή μας εντόπισε και τώρα εδώ. Να σε καλά, φίλε. Καλό μήνα σου ευχόμαστε. Και η Κασιανή και εγώ.
23: Ο Αλέξανδρος λέει, πάντως και χωρίς μεσάζοντες, πολλές φορές τα προϊόντα των αγροτών είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ από όταν τα πουλάνε οι ίδιες στις λαϊκές. Γιατί, Αλέξανδρε, αν έχεις πορτοκάλια από την Καλαμάτα και πας και έχει νοικιάσεις ή έχεις στην ιδιοκτησία σου ένα φορτηγό να τα φορτώσεις, να τα πας από την Καλαμάτα στην Αθήνα, να κάνεις γύρου σε ό,τι λαϊκή μπορείς να βρεις μέσα σε 2-3 μέρες για να τα πουλήσεις.
24: Σωστό.
23: Υπάρχει ένα επιπλέον μεγαλύτερο κόστος.
24: Σου βάζει το μεταφορικό κόστος, βέβαια. Βέβαια.
23: Δεν είναι λογικό μετά να στο πουλήσει ακριβότερο, γιατί είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Μπορεί να έχει και έναν υπάλληλο μαζί του, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί για τις 2 μέρες που μπορεί να μείνει στην Αθήνα για να πουλήσει τα πορτοκάλια. Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις, θα πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του, θα πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Πώς θα βγει μετά? Γι' αυτό εγώ είπα πριν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις κάτι μόνος σου, είναι εννοείται πολύ πιο ακριβό από ότι να συνεταιριστείς με άλλους 10.
24: Παναγιώτη μου, να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς και προτιμάς και συντονίζεις εδώ πέρα. Πολύ πολύ πιο συγκεκριμένος να είσαι, διότι εδώ κατηγοριούλες.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
25: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
25: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
26: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
27: Αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
28: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητωμένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μείνονται ανατμήματα σε Αρδίτου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τρόχιο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στη Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρισε έναν άνδρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζει να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη.
26: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για την Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ.
1: Τι αχ, αχ, αχ, πρωί, πρωί, παιδί μου.
0: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
1: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία?
0: Πολύ.
1: Κάτσε να δεις.
0: Τι να δω?
1: Περίμενε να δεις το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δεις πως θα μελαγχολήσεις, πουλάκι μου.
0: Άσε με ρε κορίτσι μου, πρωί πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο.
1: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι, αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται το Σεπτέμβριο και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
1: Ναι.
0: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, πουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, πουλάκι.
0: Καλό μήνα σε όλους, με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
1: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών. Μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
0: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ ναι, εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
0: Ναι, ανεβάζει θερμοκρασία. Ναι, παιδί μου,
1: έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω. Να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
0: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Και τους κάνει και καλό καιρό.
0: Μακάρι.
1: Και να περάσουν και όμορφα.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Άσε που, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τσιτσιριστεί, βάλτε το εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν ξέρεις, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
0: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
1: ναι.
0: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
1: Απογοητευτικό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio andrealfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος,
1: ναι,
0: από το γυμναστήριο.
1: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
0: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο Αμαλία Κουράγιο, λέει Ιωσήφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ο real blogger λέει αμάν ρε ζωγράφια με την τσίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του brand. Κάνε και λίγο κράτη.
1: Να έχω κι άλλα, έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
0: Παιδιά τα καλύτερα έχει να σας πει.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό. Στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο. Του Μανόλο
1: σωστά,
0: του Καραλή.
1: Έχεις
0: και Δημήτρη. Καλημέρα φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Ελένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκαιράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
1: ναι,
0: ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
1: Παιδί μου, και ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσίας στις Ουκρανίες που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και ποιος θα, θα το πληρώσει το μάρμαρο,
0: εμείς.
1: Μου, εμείς οι Ρωσίοι.
0: Όπως πάντα.
1: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
0: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Κωδική,
0: δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
1: Είναι κωδικοί προϊόντων.
0: Είναι πολλά προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, γιατί, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
1: Ναι. Να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να δω τις επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
0: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
1: Νομίζω όχι.
0: Εγώ που θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ποιος
1: θα συμφωνήσω.
0: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
1: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί παίρνει το σούπερ μάρκετ και αρχίζει και βογκά.
0: Στο αποτέλεσμα.
1: Βογκά. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκά εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκά και το τελευταίο διάστημα. Βογκά.
0: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
1: Ναι.
0: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
1: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου, δεν κατάλαβα. Το πίνει
0: εγώ
1: πολύ
0: δεν
1: κόσμος.
0: Μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
1: Εσύ το βλέπεις, ναι.
0: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
1: Μόνο αυτά είναι.
0: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
1: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
0: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
1: Έχει γαλοπούλα.
0: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
1: Για σένα είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν τσακίζεις τα λουκάνικα.
0: Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
1: Και αυτό.
0: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
1: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσει στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
0: Και το κρέας βασικά.
1: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάρτη, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
0: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
1: Σωστά.
0: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
1: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
0: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
1: Τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
0: Πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταμπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
7: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
1: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, είδη διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης. Σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος, είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
1: Έτσι.
0: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι, θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Radio Prevezza, Real FM.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία κίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβιο αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσα τους οι δράστες και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια και Παγίους Εναργύρους ως Μοσχάτο στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνθούρου στην άνοδο του Καρέα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφσίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Στάσου Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου Μίγδαλα!

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, βαρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλου. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλου.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι, είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα Σούλα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη το φίλο μας.
0: Γεια σου,
2: καλά,
0: Αβραάμ.
2: Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω. Το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω. Το
2: ξέρω,
0: ανάμεικτο
2: όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί. Μας
0: όλα μαζί. Δηλαδή με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Σ' ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόριο.
0: Χθες λοιπόν,
2: γινόταν χαμός.
0: Ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα λοιπόν η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή ναι. Πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη.
2: Είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και σε εσένα.
2: Βλέπεις που. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φανταστείτε, έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουμε λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζετε λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό υποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μακάρι.
0: Όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η Λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμβος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
4: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι?
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη, δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση, δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία? Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί. Ναι. Για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τις άνθρωποι, έχασε ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση
4: της λίμνης Κουμουνδούρου, στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
4: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βουλάνιο. Βέβαια.

0: Αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδανα τμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Φτάνει, Παναγιώτη.
0: Είναι αρκετά ακόμη.
1: Ακόμη, μάλιστα.
0: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
1: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
2: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βουλάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
1: Όχι.
2: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί. Ναι. Για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Τι άνθρωποι, έχασαν ζωή τους.
2: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
1: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
2: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δύο μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
1: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους. Αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει. Σκότω το έμβριο, λέω, το μωρό. Δεν μπορώ, δεν χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει. Το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν στη σακούλα.
2: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε
1: το
2: ρεπορτάζ νωρίτερα.
1: Απίστευτο!
2: Στο Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι

0: 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε

0: κάνει παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.
11: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο?
12: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
3: την
12: πούμε
3: επόμενη
12: και για τις εκπλήξεις. Ναι.
3: Οκ, okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
12: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
3: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
12: Νομίζω ήταν ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
3: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
12: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
3: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
12: Γιατί?
3: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024 για παράδειγμα οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες. Μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
12: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
3: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
12: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρουμε στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παζάρι. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Το θυμάμαι, γιατί ήμουν παιδάκι που πήγαινα τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσο είπε, 33.000 παιδιά.
3: Είναι 30.000 παιδιά τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
13: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
14: Τελειώσανε.
15: Ερημούν,
14: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
15: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
16: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
17: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
18: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, το Ιαννό και το Τάνελ. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
19: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
3: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
12: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
3: Βέβαια.
12: Σοβαρά από και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
3: μα
12: πήγαν αλλού.
3: Πώς θα μείνουν?
12: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
3: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
12: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
3: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
12: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι λέμε ότι η γεννητικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
3: Όχι, ισχύει.
12: Ισχύει, δεν
3: ισχύει
12: λέμε
3: αυτό.
12: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
3: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
12: Ακριβώς.
3: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
20: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
21: Δηλαδή.
20: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο, ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
21: 30.000
20: λιγότερα από το 2016 στο 2026.
3: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
12: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
3: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
12: Ακριβώς.
3: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
12: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
3: Ακριβώς.
12: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
3: Εξυπνήστε επιτέλους.
12: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
3: Σε επίπεδο συζητήσεων.
12: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο.
3: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα. Ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
12: Ναι.
3: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
0: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
3: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.
1: Real FM.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports.
8: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-1 σετ του Αρτούρ Φις. Επόμενος αντίπαλος ο Λόιτ Χάρις. Πρεμιέρα σήμερα στη διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη που θα αντιμετωπίσει στις 6 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χορού, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχει χωνέψει τον ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρο.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου. Ακόμα, είναι μέσα. Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μήπως η κυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φίλη, Ανίκο. Άμα έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ. Μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειομαριστημές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα αμύγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου, παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτζου.
1: Αυτό μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο, δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
5: Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι.
0: Χάρη κλείνει ένας και μοναδικός all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε 1740
1: καλή
0: προϊόντα.
1: Καλή πρωτοβουλία.
0: Με
1: καλή
0: μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο. Μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
6: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
7: Α, ναι, ωραίο.
6: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 μεταβίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
0: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Που εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Καταλαβαίνεις.
1: Δείκτης πιτόγυρο.
0: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
8: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
1: Πασοκάρα, Πασοκάρα.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση?
1: Όχι.
0: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
1: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι.
0: Επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
1: Γελάει ο Νίκος.
0: Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
1: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστα την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
7: διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
9: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
7: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
9: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
7: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
9: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκάρι με παράδοση.
7: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την πασοκάρα ρε.
1: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
0: Έτσι μπράβο ρε που καταντήσαμε.
1: Πασοκάρα!
0: Έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής
1: και όλα. Πιάτα και γαρίφαλα.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία, όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το κύριο Νικόλαο Σαβρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 23lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη και λέει: με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε. Φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας. Και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών λέει του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς λέει που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News αυτό το θέμα όλα αυτά το τα πολλά τελευταία χρόνια είναι ψηλά. Είναι ακριβώς σημαία και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμαλία φυσικά τις έχει.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης, επειδή θα έχουμε.
0: Αυτό και... δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή πρώτη. Και είναι από
1: λοιπόν,
0: τα χείλη.
1: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι. Θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα πάει 970, 980 κόπιτο μισθό. Μεικτά εννοώ. 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, γιατί αλλιώ την αύξηση κατώτατου του μισθού την παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά, την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί κόψαν, τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
0: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
0: Όπως και οι συνταξιούχοι.
1: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια κάποια χρήματα, έτσι, έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα, θα τα δούμε.
0: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
1: Να σε διακόψω, γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροατές, και εγώ το θεωρώ, ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών, και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη σύνταξη για διάφορους λόγους.
0: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
1: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
0: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
1: Σωστά.
0: Υπαξιωματικός λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα,
0: καλό
1: Γιώργο.
0: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας, τον Θανάση. Να σε καλά, Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα. Radio Prevesa, Real FM, η

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
11: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκροβρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
18: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μηλός Περιστέρη στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Βελόκηπη στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις κάτι, θα σου δώσω καλά αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι, του ζήνε.
0: Αφού σκώσεις εκεί να του μπανιάσεις.
2: Φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, καμία παρενέργεια θα έχει. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη, το σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή, λοιπόν, να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω, γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην την ακούσει την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Έτσι, εγώ μεταφέρω απλά το μήνυμά του.
2: Εντάξει. Δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν υπογραφές, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, σου λέει, θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή, πλέον. Και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο. Όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δισευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει, λοιπόν, αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει, λοιπόν, και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα, λοιπόν, του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή. Θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της, λοιπόν, προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα, και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα, λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν, λοιπόν, ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα, λοιπόν, του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί, λοιπόν, φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει, λοιπόν, αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί, λοιπόν, προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Για πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγην απολάος που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κύριου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά ο κύριος Τσούτσιας, είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθύντης του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Τι εννοείται τώρα.
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με ολίγον παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ναι, το είχαμε ξεχάσει, αλλά. Στελέχη του λαού δεν πήγαν στην Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνη Σαμαρά
2: έφερε στην Δημοκρατία. Όχι, εγώ έχω ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Άρα... Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω εκείνη λοιπόν. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μήπως του διέφυγε τον κύριο Τσούτσι αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ο Σαμαράς τα πήρε από το λαός και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά. Έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ. Του εξυγχρονιστικού, να ναι. Το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος Τσούτσιας.
2: Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: για
0: να ξέρουμε πώς καταγράφονται. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά. Τα στελέχη, να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω. Ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο σπόξμαν του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κάτι τα πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Εκπροσώπου, καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο εξαιρετικά πολιτικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό Τσούτσια εκπροσωπεί τον Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, ναι,
0: θα έρθουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, τα κιόλα έτοιμα, και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο. Μόνο οι ανακοινώσεις από μένα. Ναι.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε παιδί μου, σύντομα δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι. Όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη.
0: Ρε παιδί μου, τα πολιτικό φθινόπωρο.
2: Ναι.
0: Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αλλά και εδώ έχουν.
2: Σκληραίνει η κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβληματάκια.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. 3 Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα, εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Ναι. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το.
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσες.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλει

0: Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
1: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γαλάρακα.
1: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σε μου δεν το είχα ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει.
0: Σε αυτό το είχε τίποτα.
1: Πλεμπέι, τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γαλάρακα.
0: Ρε τι ζούμε, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
1: Καλημέρα.
2: Ξεγουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
1: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσεις το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
4: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Λεπτά τη σημερινή εκπομπή. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να τη μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε. Καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει: ένα μπουμπουκάκι έχει δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
6: Μα έτσι, έτσι.
5: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
6: Εγώ είμαι, ναι. Μπουμπουκάκι.
5: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά, φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό. Πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη, από τον Πάτο.
6: Το είδα.
5: Το είδες.
6: Τι ήταν αυτό.
5: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια,
6: ναι,
5: με,
6: ναι,
5: την παραλία την Ιταλίδα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω, ναι, στα Χανιά. Παιδιά, ναι, αυτό το βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
6: Ακριβώς.
5: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
6: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
5: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
6: Εγώ το είσαι στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή πήγα σούπερ μάρκετ, σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί πάλι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα τα σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
5: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
7: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
8: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολλοί από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
5: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
6: Ακριβώς.
5: Λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
6: Έτσι είναι.
5: Έτσι
6: εγώ
5: είναι.
6: Το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες. Χαμός στο σούπερ μάρκετ. Έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέει όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
5: Δεν βγαίνει.
6: Δεν βγαίνει.
5: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
6: Όχι, αφορά και
5: αφορά
6: τους ξένους
5: επισκέπτες. Γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
6: Φυσικά.
5: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ.
6: Ναι, ναι.
5: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
6: Ναι, ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια, πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο.
5: Ε, τι λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
6: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Την Παρασκευή.
6: Ναι, την Παρασκευή.
5: Αφιέρωμα.
6: Περιμένω να ακούσω.
5: Υπόσχεση.
6: Ακριβώς.
5: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
6: Πολύ ωραία και φθινόπωρο, τέλεια θα είναι.
5: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά ρετρό, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό για πρώτο τη σεζόν.
6: GR!
5: Εντάξει, είπαμε, όχι να μας πάρεις και τα αυτιά. Real.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα ιταλικά το September Morn?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σοπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω?
0: Θέλω
1: να, να φύγω, ναι. Από...
2: Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morn στα ιταλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Κύριε, στην Times Square της Νέας Υόρκης, η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Στίβο κατέκτησε ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Στο χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών έλαβε το αργυρό μετάλλιο μετά την ήττα της στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά ήθελες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και, όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιστροφή σε όσους φίλους ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Αν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχε πολύ κόσμο, υπολογίζεται περί του 40.000 οι φίλοι μας οι οποίοι επιστρέφουν, επέστρεψαν σήμερα το πρωί και θα επιστρέψουν μέχρι το μεσημέρι από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του λιμεναρχείου από τα εισιτήρια που έχουν κλείσει. Άρα δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς η πρωτεύουσα, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε όλοι από την κίνηση που αρχίζει και αυξάνεται. Επιστρέφουμε στη σκληρή και πεζή καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Αύγουστο χθες. Σήμερα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, μήνας υποχρεώσεων, μήνας επιστροφής για τα παιδιά στα σχολεία. Οι φοιτητές λίγο αργότερα, αρχές Οκτωβρίου, επιστρέφουν στα εξάμηνά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, εμείς είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτριες και οι ακροατές, χιλιάδες οι ομογενείς μας που μας ακούτε φίλες και φίλοι από τον Καναδά και την Ιαπωνία μέχρι την Κίνα και την Αυστραλία. Το διαδίκτυο κάνει το θαύμα του. Και όπως καταλαβαίνετε, στέλνουμε τις ευχές, την αγάπη μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και γενικότερα στον όμιλο του Real, της Real. Μια καλημέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα, μαζί με τους φίλους μας που επιστρέφουν από τις διακοπές, επιστρέφουν και τα μεγάλα θέματα της ειδησογραφίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
1: Να πεις τη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι, να πεις τη χάντρα που...
0: Και όλα αυτά βεβαίως όπως κάνουμε τόσα χρόνια θα τα σχολιάσουμε μαζί με εσάς, με τα μηνύματα δηλαδή που μας στέλνετε εσείς οι ακροάτρες και οι ακροατές, μαζί με τους καλεσμένους μας, τις συνεντεύξεις δηλαδή, τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα. Συν τα παρασκήνια, συν η ειδησογραφία, συν οι σχολιασμοί, συν η επικαιρότητα, όλα αυτά θα συνθέσουν το επόμενο δίωρο ειδησογραφικό μαγκαζίνο, ας το πούμε έτσι, πρωινό ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, μέχρι και την στιγμή που αναλαμβάνει από την επόμενη Δευτέρα κάθε μέρα, μέχρι από Δευτέρα ως Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Φέτος τις Παρασκευές θα τον αντικαθιστώ εγώ στο πρωινό της Παρασκευής 10-12 και κανονικά τα Σαββατοκύριακα 7-10 το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:08 πρώτα λεπτά, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παρότι η ώρα δεν είναι ώρα αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα 8-8.30 ώρα το πρωί. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, συνάδελφε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς το πρωί και με ζητήματα. Είχαμε και άλλη μου κατεχάγια κινητοποιημένο. Μετά είχαμε και στην έξοδο της Αθηνών σοβαρό τροχαίο με φορτηγό και μοτοσικλέτα. Θα αρχίσουμε όμως από τον Κηφισό. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις, η Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ομόνια, στις Πειραιώς, Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο καθοδικό ρεύμα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο Ρεύμα.
0: Δεν υπάρχει κανένα άδειο δρόμο, δηλαδή. Τι γίνεται. Μας έχει ξαναδιάσει ένα κατεβατό με δρόμους που έχουν προβλήματα σήμερα. Μεγάλα θέματα.
2: Βόλτα σε όλες τις περιοχές, ναι. Είπαμε για Πειραιώς προς Αθήνα, σε Μοσχάτο, Ταύρο τα προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Πειραιά, στις Ομυρίδους, Κυλίτσι, Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και κλείνουμε με την Αττική Οδό. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν πολλές υποχρεώσεις και χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι, 15 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, Παναγιώτη, τι άλλο, βλέπεις τίποτα άλλο?
2: Αυτά είναι όλα. Νομίζω δεν έμεινε και τίποτα σχολεία. Αυτά τα περιγράψαμε όλο το χάρτη.
0: Τα πες όλα, από το πρωί τα λες όλα. Να σε καλά, συνάδελφε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των ελληνικών τραγουδιών. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος, είναι στην σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: φορά.
1: Λοιπόν, να έρθουμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις, 4 συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια .gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, σπάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Good Affairs, την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεστιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ηλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία, με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κέντρο-αριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το AFD, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντς, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας. Δηλαδή να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε, το άθροισμα.
1: Δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα
0: στο όλον
1: δεξιού, ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι?
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ ψηλά το αθλητικό αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχτεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι, ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών, ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες, ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Άλεξ Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως. Δηλαδή, και ακριβώς όταν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Ήταν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν ήταν,
1: απλά
0: δεν είχε δημιουργήσει κόμμα, ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους μπραντεφέρ. Και ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε, διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι πρωθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά. Προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλής και να δούμε και άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τράπαλη, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστή σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες κοινή νόμη και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια, μα πραγματικά άγρια μετατόπιση της κοινή νόμη δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία. Προεδρικές, κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί, φουλ ακροδεξιοί. Δηλαδή, πιο ακροδεξιοί από την AfD δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής τους καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας, όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσει σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 30 69 30. Λεστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκάρα Μαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ μετά. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εβδομάδα, 10-12 το πρωί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτσι, ο οποίος καλύπτει η κυβέρνηση. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Λωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
2: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις και όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε αυτές θα έχουν έναν άρθροντα ρυθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση, για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή το νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά, ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
2: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
1: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ μία φορά το χρόνο, εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ, και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω, τι εικόνα έχεις εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
2: Τα απόλυτα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη στην εφημερίδα του Real.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
2: Το επιδόματο που λαμβάνουν στην αρχή του κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι. Το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο τη εθνική σύνταξη 466 ευρώ. είναι πολύ ορθό αυτό που ανέφερε όσον αφορά στο στοιχείο τη έκπληξη. Πάντα κρύβει μια έκπληξη. Μαθαίνουμε ότι ίσως αυτή τη φορά η έκπληξη θα είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρε σε κοινάτια, τα οποία συνόθησαν το 2023 σε δύο εκλογικές νίκες στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, τα κεντρισμένα κοινά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, θα ανέβεις φαντάζομαι στην ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά, κοινά που την όθησαν στην αυτοδυναμία του 2023.
1: Να σε καλά, θα ανέβει στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: αγαπητέ.
1: Καλό μήνα. Καινούργια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά μετά από αυτά τα οποία είπε χθες, έγραψε μάλλον, δεν είπε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και για την ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις υπογραφές που έπεσαν χθες στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για τον αμυντικό θόλο. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Καλημέρα και καλό μήνα, συνάδελφε.
3: Καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα τροχιλία δηλαδή. Δηλαδή το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα, έτσι. Τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκωσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι?
3: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ναι. Επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, έναν γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακαφιντάν δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, εξελίξεις που όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης δεν αφορούν την Τουρκία, δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
3: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
3: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγίπ Ερντογάν και στον Βλάντιμιρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού της Σαγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τέταρτα θα έχουμε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό, το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400. Η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, έναν γενοκτόνο και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, θα λέγαμε χθες. Ο Χακαφιντάν δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση τη Συμμαχία Μέκα έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν οι υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, εξελίξεις που όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης δεν αφορούν την Τουρκία, δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
3: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
3: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγίπ Ερντογάν και στον Βλάντιμιρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού της Σαγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τέταρτα θα έχουμε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό, το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400, η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι

0: Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έβρεφταν οι υπογραφές του Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία. Δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
0: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
0: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση στη συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγίπ Ερντογάν και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού της Σαγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τετ θα έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό, το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400, η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος τώρα.
1: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, δύσκολα τα πράγματα.
0: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στην 300. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
1: Δεν είναι εύκολο. Σήμερα... Και με έγκυροι διεθνεί παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Φέτος στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, για κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν είδα καλά.
0: 8 συλλήψεις είχαμε, 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακυπλό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, θα πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφου και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νίκο, καλημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?

0: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
8: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
3: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
7: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
3: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
12: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
11: Εντάξει.
12: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
11: Oh.
12: είσαι πολύ γενναίος.
13: Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Με τις γνωστές περατσάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει. Προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο Πασόκ, εντάξει είπαμε είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο Πασόκ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, το τώρα Πασόκ. Το τώρα Πασόκ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην ομιλία του στην 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το Πασόκ. Πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του Πασόκ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με όλες τις στιγμές σταθμούς για το Πασόκ και για τη χώρα από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλο το πολιτικό του πρόβλημα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενίκια είναι στο Θεό. Σε αυτούς θα αποφασίσει να στραφεί, έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μια τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών που θα είναι καθηλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το Πασόκ πατριωτισμός, γιατί το Πασόκ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του Πασόκ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
16: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
15: Σωστά, 12 και 13
16: θα είμαστε. Τώρα το άγχος του Πασόκ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
15: είναι προφανές ότι αυτό.
16: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειγναν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
15: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό τουλάχιστον που λένε στο Πασόκ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας, μην παρεκκλείσω.
16: Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό το γκάλωπ, δεν ήταν.
15: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Της interview. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει υπενιχθεί το Πασόκ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγνοια του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει. Θα γίνει αύριο. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το οικονομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματικοί αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
16: Με τις εναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναυάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται, στο Πασόκ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα, θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το Πασόκ ή όχι?
15: Το λες πολύ καλά. Νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το Πασόκ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στο χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες, αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε ακόμα ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
16: Μαριτίνα Ζαφυριάδο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Την καλημέρα μας και καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη μάχη των ειδήσεων, των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξή τους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην υπουργό, βουλευτή στο νότιο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
2: Συνάδελφε, καλό μήνα.
1: Να είμαστε καλά, γνωριζόμαστε
2: σε
1: χρόνια.
2: Και σε όλους.
1: Να είστε καλά. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και το σχολιάζαμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη Ντογκάτσιο. Ένα οργανωμένο σχέδιο αντεπίθεσης της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η παρέμβαση του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και αποκάλυψε μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη.
3: Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
4: Α, σας ήθελε.
3: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέγεται ο λόγος.
4: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό.
3: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
4: Γυνάτι, ε.
3: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
4: Θα ήθελε να πάει εκεί.
3: Θα ήθελε να πάει.
4: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέει, το Μητσοτάκης.
3: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μία θέση, παιδιά. Να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, mm-hmm, και να πάρουμε το γιο του να το βάλω στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω, mm-hmm, τι είναι. Αλλά...
1: Λοιπόν, αγριεύει το πράγμα όπως ακούτε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, όχι, εδώ βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
1: Αναφέρθηκε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης στον αείμνηστο επιχειρηματία εργολάβο τον Μακαρίτη Γιώργο Μπόμπολα. Αναφέρθηκαν άλλα πράγματα, ότι κάποιοι θα του προτείνουν τη θέση του εκπροσώπου, του επιτρόπου. Κάτι παίζεται εκεί πέρα. Μάλλον είναι σχέδιο, δικό σας.
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι ότι όταν έχεις μία μακρά πορεία στην πολιτική. Σίγουρα υπάρχουν οι γνωστές πλευρές, σίγουρα υπάρχουν και οι άγνωστες πλευρές. Ή οι πλευρές που υποτιμήθηκαν.
1: Ναι, αλλά εντελώς τυχαία φάση. Τώρα αποκαλύπτονται μετά από κάποια χρόνια.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει με διάφορους τρόπους ανακοινώσει, υπονοήσει ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα επικαλούμενος μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη δική μου γνώμη δεν αντέχουν, δεν αντέχουν ως επιχειρήματα, δηλαδή δεν πείθουν, τα εθνικά δεν πείθουν, διότι πάντοτε όλοι οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν, έχουν ήρεμα νερά και ας τα έλεγαν μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, ελληνοτουρκική φιλία.
1: Δηλαδή εντελώς τυχαία όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη και ο κύριος Καρατζαφέρης που ανοίξει τη γαλάζια πολυκατοικία. Ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, εσείς στο Action, το 24, στο κανάλι μου, αλλά και εδώ. Όλο αυτό είναι τυχαίο.
2: Όχι, τι θα πει τυχαίο. Τυχαίο είναι ότι δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές, δηλαδή ακόμη και η Walk Agenda δεν είναι υπαρκτή γιατί στην τρικομματική είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματείς σε υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της Walk Agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάται όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες. Δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. Όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, δεν μπορεί, άμα είναι άλλοι δύο-τρεις πρωθυπουργοί από κάτω, να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολύ είπα, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές. Γιατί ξέρετε, αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Τώρα, το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Όχι, μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία όπως επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
1: Ναι, έτσι, το επιδιώκεται, αλλά η λογική τι λέει.
2: Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
1: Ναι, γιατί... αν δεν το πετύχετε αυτό που είναι το πιθανότερο βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα?
2: Κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον που αποφάσισε ξαφνικά.
1: Σοφία
2: να
1: μου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στο 30-31%. Για να πάρεις αυτοδυναμία, θέλεις 37. Για να πάρεις αυτοδυναμία, συγγνώμη, δεν είχα χαμηλό στο κινητό, θες 36-37. Μάλιστα. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
2: Δεν είναι δύσκολο.
1: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
2: Δεν είναι δύσκολο.
1: Ωραία. Με τα σημερινά
2: γιατί
1: δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους?
2: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια. Δεν μας φτάνει αστάθεια.
1: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι?
2: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Να απενοχοποιήσω την ψήφο. Εσύ μου λες τώρα, Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο?
1: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
2: Είναι στρατηγική,
1: ότι
2: τι να κάνω,
1: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
2: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούταγλου είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα και μετά από δύο μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
1: Μάλιστα.
2: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξή μας, δεν μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Είναι μέρος στρατηγικής όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
2: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πως μας είπατε προδότες. Ευχαριστώ. Είμαστε. Εγώ κατζέντε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά? Δηλαδή. Δεν θα μιλήσει κανείς.
1: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
2: Αλλά με γεγονότα.
1: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία. Ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλς και τους φανατισμένους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε. Το ερώτημα λοιπόν της στρατηγικής είναι το εξής. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
1: Πάντα έτσι
2: θα είναι σκληρά
1: εκλογές.
2: Και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 2012. Αν το θέλουμε αυτό.
1: Βάζεις γιατί, και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
2: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
1: Ναι, λέτε όλα... λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία,
2: πάντοτε,
1: θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
2: Τη... Μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν. Πώς έγιναν
1: όχι,
2: τα ίδια.
1: Τα ίμια έγιναν επισημήτη. Δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασία.
2: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
1: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα,
2: Ονάσιο.
1: Υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
2: Ήταν στο Νάσιο και παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί, γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα έβγαινε, ο άλλος θα έκανε. Mm-hmm. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, όλες οι κρίσεις μας άμαντζε και μετά που πήγαμε, στον Ταβός, την πρώτη φορά στο Σεισμίκ, στο δεύτερο που πήγαμε.
1: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση το 87.
2: Στη Μαδρίτη.
1: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά, κάνω ξέρεις 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Παιδί μου, το ξέρω.
1: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα είσαι από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
2: Ήταν έτσι. Ο πατέρα σου, έτσι. Ο ύμνηστος, δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
1: Τώρα μιλάς σε κάποιον που τα ξέρει
2: και
1: πολύ
2: και
1: καλά.
2: Τα
1: ζήσαμε δηλαδή.
2: Μέσα στα σπίτια μας αυτά. Μπράβο. Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε τα προσεχή 2 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι και μετά πάτε και να σκοτώνω. Τι να
1: μάλιστα.
2: Πω δηλαδή, όλοι μέρα σκοτώνονται.
1: Βγήκε μια είδηση, δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία
2: όχι,
1: θα τεθεί και το
2: εγώ.
1: Ζήτημα των εθνικών
2: αυτά
1: θεμάτων. Δηλαδή,
2: αλλά...
1: εντάξει, θα τα πούν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εννοείται.
1: Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί, επιχείρημα είναι και αυτό.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω σε επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, να πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
1: Μάλιστα. Τώρα.
2: Έτσι, ιστορία διδάσκει.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση. Μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά. Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
1: και αριστεροί,
2: ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς και τα λοιπά και, είναι, και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το Μέρτς, mm-hmm. προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν λοιπόν...
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου, είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
2: Εντάξει.
1: Τους κοστίζει πολύ.
2: Εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη, με αυτό δεν βγήκε. Ότι δεν θα περάσει κουνούπι.
1: Με αυτό βγήκε, ναι.
2: 158.000 περάσανε.
1: Ναι, γι' αυτό έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
2: Αλλά ο Βανάζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του. Αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες, το Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
1: Έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
2: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει κανένας μετανάστης, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
1: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
2: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
1: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές οι εκλογές.
2: Οι ψηφοφόροι πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται στην εξουσία.
1: Όχι, αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι ξέρετε τι θέλουν. Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο. Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα.
2: Μα τους το λένε. Εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δήμα. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα στην εργασία αν δεν λέμε ένας τον άλλον προδότη.
1: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
2: Ξέρετε
1: και
2: κάτι.
1: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασό και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
2: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτφορντ.
1: Ναι.
2: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό
1: λοιπόν
2: λέει θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα.
1: Την καλημέρα μας κυρία Βούλτεψη,
2: να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζω με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Σαν παραμύθι. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως, όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Κώστα, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Τον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Σωστό αυτό το οποίο λες. Επισημειώνεις μάλλον δεν λες αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Βιαστικό πουλί του νότου. Καλημέρα στο φίλο μου, το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία μου, γράφει ο φίλος συνονόματος, μέχρι 31 Δεκάτου του 25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1η-1η του 26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να είσαι καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4 πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι. Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Η πρώτη απόπειρα που η αδερφή Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Διονύση, τον Καντιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθεί θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής, αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να αν κάνετε ένα ταμείο, πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά λοιπόν το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή, τμηματικά να αυτό είναι το πάρκο το αθλητικό, είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που έχει ανοίξει το Experience Park. Ως αν τα κοινόχρηστα και κοινοφελήπα τότε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζονται οι εργασίες. Υπογειοποίηση, με ρωτήσατε, νομίζω σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις ολοκληρωθούν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στη κυκλοφορία.
0: Ναι, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο Ηλιούπολης και του Πύρωνα μία διαδήλωση.
0: Μία κινητοποίηση.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι το συνηθισμό ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά. Διότι αυτή τη στιγμή και οι λεωφόρους Ποσειδώνος, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και οι Βολιαγμένης,
0: ναι,
1: χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό. Προσέξτε, δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό, έτσι. Γιατί το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή. Δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μελιγενέστε με το μετρό όσον αφορά την επέκτασή του προς Γλυφάδα, Βούλα.
0: Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς, όπου θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη
1: όχι,
0: αυτή
1: δεν
0: ή όχι?
1: Προχωράει. Δεν προχωράει. Κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς. Το κυκλοφοριακό, γιατί
0: να ζητήσετε έρχονται ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μόλις αρχίσουν οι βροχές, αταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμος.
1: Δυστυχώς. Τώρα,
0: τα πήγατε καλά. Βλέπω εδώ ότι είσαστε μέσα στους Δήμους οι οποίοι αξιολογήθηκατε σε παγκόσμιο επίπεδο και είστε μέσα στους πιο αποτελεσματικούς δήμους σε έναν μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό αυτοδιοίκησης που θα γίνει στην Σεούλ όσον αφορά την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, τις παιδικές χαρές. Ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: διάθεση. Είναι πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός που εδρεύει στη Σεούλ υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και του Δήμου της Σεούλ. Mm-hmm. Κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο, αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο, ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής. Και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος του δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστες. Έχουν περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ο Ένος Άρης είναι και άλλοι Δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 Δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη στον Ημιτό, νομίζω. Όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης, στο κοινωνικό μας, κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους, τα δωρεάν που έχουμε προφυγεί στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος εδώ. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν και ρίξανε 2 βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας. Έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πούμε, τόσο έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρομαι σε αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς θα έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ο Ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένος σε έκταση.
1: Όχι,
0: τώρα μπορείς να το κάνεις παντού.
1: Μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο Ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, δεν είναι το πρόβλημα της κάμερας στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψης. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητάω για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναντέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Το θέμα είναι να προλάβεις, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό αυτή τη στιγμή, όλοι οι Δήμοι μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία εικοσαριά μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε φρέτια. Είμαστε
0: αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά από αρχές Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φρέτια. Εδώ να πούμε και εκείνο τη Αργυρούπολη, του είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια του, του κατέγραψαν και κάμερές μας. Έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πούμε, τόσο έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρομαι σε αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς θα έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ναι, ο Ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένος σε έκταση.
1: Όχι,
0: τώρα μπορείς να το κάνεις παντού.
1: Μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο Ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, δεν είναι το πρόβλημα της κάμερας στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψης. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητάω για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναντέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Το θέμα είναι να προλάβεις.

0: Ένα τη ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
0: Εμείς τα έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
1: Ναι, ο ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένο σε έκταση.
0: Όχι,
1: τώρα μπορεί να το κάνει παντού.
0: Μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλο, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, δεν είναι το πρόβλημα τη κάμερα στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψη. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητώ για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
1: Το θέμα είναι να προλάβεις, αυτό ακριβώς.
0: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό, αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι, μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρού.
1: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία 20 μέρες, ένα μήνα.
0: Καθαρίζουμε θρέτια. Είμαστε
1: αυτό, ερώτημα.
0: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά που αρχίζει Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φρέατια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας, όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν. Εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό στο χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποιοι σκουπίδια έξω από ένα γκάδο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
1: Δυστυχώς δεν είναι όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
0: Εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης, δεν έχει πάντα δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
1: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
0: Χάρηκα, να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Διαφημίσεις και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό.

0: είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
0: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Οι 15χρονοι και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
11: Ναι. Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε κατεψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο.
10: Ναι.
11: Γιατί φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Πότε, σε ποιον ανήκει? Αν ανήκει στη 15χρονη ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει, η ίδια λέει ότι είναι Γερμανίδα και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε και δεν άνοιξε μύτη.
10: Ναι.
11: Και κανείς δεν ασχολείται.
10: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία. Κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
11: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
10: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φώναζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες, αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μετατρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση, δεν ξέρω. Ήθελε τα ενοικιά του και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
11: Έτσι, και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα.
10: Να
11: φύγουμε με τα παιδάκια.
10: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
11: Υπάρχει πρόβλημα.
10: Πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων γονέων δηλαδή αυτών. Πώς να το
11: αποκαλύψω.
10: Γονέα είναι αυτό.
11: Ναι,
10: αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή του.
11: Έτσι. Πάντως Γιάννη, αν.
10: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ του δημοσιοποιεί τα ονοματεπώνυμα και τι φωτογραφίε.
11: Δεν υπάρχει, όχι.
10: Έτσι. Συμφωνεί μαζί μου.
11: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη, τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τι τελευταίε 15 μέρε. Ή του σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστή, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρε είναι εκεί, στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γυρνόφερναν. Από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύχτη σε καταψύχτη.
10: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα
11: ναι,
10: δηλαδή. Ωρε φίλε.
11: Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατεψυγμένο. Δηλαδή είναι.
10: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι άνευ προηγουμένου, δεν υπάρχει.
11: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
10: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανηλίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά.
11: Αυτό είναι ζήτημα. Αυτό είναι ζήτημα. Να δούμε. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο και μετά πρέπει να δούμε τα γίνοντα.
10: Εν τω μεταξύ, μέσα το σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
11: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή. Πώς το λένε. Αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά τελεφώνων.
10: Ζυγαριές.
11: Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα. Δηλαδή σεξουαλικά βοηθήματα.
10: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι από εκεί μέσα να εκδίδονταν. Να το δούμε όλο αυτό. Είναι
10: θα τα αποκαλύψει όλα τώρα.
11: Είναι για άλλη μια φοβερή, τραγική υπόθεση. Που ξέρεις, θύματα είναι, φαίνεται παιδιά και.
10: Αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδάκια αυτά δεν φταίνουν σε τίποτα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Έβαλε τραγουδάρα για το τέλος ο Λάσκαρης Αγοραστός. Την καλημέρα μου στο και καλό μήνα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη. Γεια σου, Μαργαρίτη, άρχοντα, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και ο Θοδωρής παραχωρεί τη σκυτάλη του στο επόμενο δίδυμο ενημέρωσης. Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου,
1: κυγκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-0-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 2682-0-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
8: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα. νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
11: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
11: Τηλέφωνο 26820-29094.
10: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
12: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Σοβαρότητα θέλω. Θέλω σοβαρότητα, γιατί έχουν έρθει, μας παίρνουν οι κάμερες.
1: Ποιες κάμερες?
0: Και κάμερες εδώ, τριγύρω, Χριστοφέες και τέτοια πράγματα.
1: Εσύ γεννήθηκες με μια κάμερα πάνω σου.
0: Κρυφή.
1: Κρυφή και όλα.
0: Κρυφή. Μάλιστα. Το μπροστά από την κάμερα δεν ανοίξει εμένα, δεν είναι σε μένα.
1: Ωραία.
0: Πώς είστε, τι έγινε, τι νέα?
1: Εντάξει, δεν ξέρεις τι να πεις. Καλά,
0: Εγώ ξέρω τι να πω. Καλό μήνα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρεις τι να πεις.
1: Σωστά.
0: Όταν ο άνθρωπος έχει γεννηθεί με τη μιζέρια εδώ. Καλημέρα, δεν ξέρεις τι να πεις.
1: Αυτό που είπε να το πάρεις πίσω αμέσως.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Αμέσως. Άκου τη μιζέρια. Εγώ δεν είμαι τις μιζέριες, ίσα.
0: Καλό φθινόπωρο, όχι, δεν είσαι. Το παίρνω πίσω. Όλα τα λαΐ σε αυτό, όχι.
1: Μπορείς να πεις χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Εδώ σε θέλω.
0: Είναι οι 40 παρθένες. Θες να στις πω? Θες να στις πω?
1: Να πεις μόνο όσες είναι παρθένες.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Γιορτάζω και εγώ γιατί έχω επέτειο γάμου. Σας ευχαριστώ όλους.
1: Α, μπράβο, να σας χαιρόμαστε.
0: 8 χρόνια γάμου. Έχει γενέθλιο ο αδελφός μου. Έχει πολύ πράγμα σήμερα.
1: Α, έχεις δουλειές. Έχεις δουλειές.
0: Έχεις
1: πάρει δώρο.
0: Τι άλλα νέα?
1: Δεν το περίμενες, έτσι? Λες, εντάξει, κολόπεδο είναι, αλλά δεν φανταζόμουν να φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Για την ακρίβεια, πότε θα μιλήσουμε? Πώς να βγεις να πάρεις δώρο έξω?
1: Ναι.
0: Εξαγγέλιο να σε εξαγγέλει ο άλλος. Δώρο επαιτίου. Κάνε οριζόντια μείωση ΦΠΑ.
1: Δώρο θα πάρεις για επέτειο γάμου, κάτι ακριβό θα πάρεις.
0: Τι ακριβό?
1: Κάτι καλό, ρε παιδί μου. Άρα η ακρίβεια σε διευκολύνει.
0: Δεν μιλούσαμε για τις σκούπες ρομποτικές?
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε τέτοια συζήτηση?
1: Ναι.
0: Θα το πασάρω ως δώρο.
1: Α,
0: και η κατάληξη ξέρεις ποια είναι?
1: Ξεπέρασε το σοκ.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη?
1: Το σκυλί ξεπέρασε το σοκ.
0: Όλοι. Αλλά αν πάω δώρο με ηλεκτρομπωτική σκούπα, ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη?
1: Ποια?
0: Επαναλαμβάνω. Θα με φιλοξενήσεις απόψε και τις επόμενες ημέρες.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Okay. Να πάω σπίτι να καθαρίσω.
0: Επίσης θέλω να πω, αφού υποδεχθούμε εδώ τα μηνύματα. Είπαμε καινούριο πρόγραμμα, έχει καταρτιστεί εδώ, έχει κάνει τεράστια επιτυχία το Παγάνης Βραχά, αλλά να μας στέλνετε μηνύματα κυρπαγάνη μας. Είπαμε, παιδιά, είπαμε, μην τα μπερδεύουμε κιόλας. Είπαμε, ωραίο το καινούριο πρόγραμμα, αλλά όχι έτσι.
1: Καλά.
0: Όχι έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Σ' ακούω.
1: Τώρα, εγώ είχα, ρε παιδί μου, έχω συγκλονιστεί με αυτό.
0: Με ποιο?
1: Ίσως επειδή έχω περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια της ζωής μου στη γωνία Αρμένη Βραήλα και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Α, με το τροχιό λες,
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Έχω συγκλονιστεί. Τώρα, για να το ευθυμίσω πριν, ναι, γιατί είναι τώρα, τόσο σκοτεινό, τι να πεις. Αλλά εμείς, η οικογένειά μου πήγε εκεί όταν εγώ ακόμα ήμουν μικρός.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ο πατέρας μου είχε βαρεθεί, όπως έλεγε, να βλέπει τα βρακιά του απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μένανε στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Και ήταν στα Εξάρχεια, οι δρόμοι είναι στενοί. Και βρήκε λοιπόν αυτό που πραγματικά ήταν αποκάλυψη. Γιατί η λεωφόρος ήταν πολύ ανοιχτό πράγμα, ωραίο κτλ.
0: Καλά, παραμένει ανοιχτό σχέδιο.
1: Παραμένει, αλλά τότε δεν είχε το θόρυβο που έχει τώρα, διότι δεν υπήρχε η ίδια κυκλοφορία αυτοκινήτων. Αφού να φανταστείς, καθόμασταν στο μπαλκόνι με τον πατέρα μου αργά το βράδυ. Και ανέβαινε ένα αυτοκίνητο από τα θέατρα, γιατί ήταν όλα τα θέατρα εκεί κάτω.
0: Yeah.
1: Έτσι στην ανηφόρα της λεωφόρου. Και μου έλεγε, αυτό τι είναι που έρχεται? Και έπρεπε εγώ από τον ήχο της μηχανής να καταλάβω τι αυτοκίνητο είναι.
0: Άκουτα.
1: Και όταν το πετύχαινα, που μόνο εγώ ήξερα ότι το πετύχαινα, διότι ο πατέρας μου δεν ήξερε και πολλά να ξεχωρίζει τώρα εύκολα τα αυτοκίνητα. Αλλά θέλω να σου πω, ερχόταν δηλαδή κάποιο, έπρεπε να το πετύχω. Όταν το πετύχαινα, κάτι κέρδιζα βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βάλανε, όταν το κάνανε να έρχεσαι από τη λεωφόρο από την σχολή Ευελπίδων, από τα δικαστήρια που λέμε, έχει γίνει κεντρικός δρόμος τώρα.
0: Ναι.
1: Και βάλανε φανάρια, προφανώς. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σωστά ρυθμισμένα. Δηλαδή, ο χρόνος που χρειάζεται το φανάρι να κλείσει κόκκινο και να μην είναι, να είναι μακριά από τον χρόνο που ανοίγει το άλλο πράσινο, πρέπει να το κοιτάξουν σε όλες τις διασταυρώσεις επικίνδυνες. Συν το ότι παρκάρουμε όλοι στις γωνίες. Εντάξει, εγώ δεν το κάνω γιατί έχω πάρκινγκ, αλλά όταν παρκάρεις στη γωνία, το λέει ο κώδικας, απαγορεύεται. Θέλει πόσο, 5-6 μέτρα, μια μεγάλη απόσταση. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
0: Μιλάμε για την Αθήνα τώρα. Είναι,
1: ναι, ναι. Κανείς παντού είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν, έστω και την τελευταία στιγμή, δεν δίνει την ευκαιρία στον οδηγό να πάρει το μάτι του ότι κάποιος έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, πώς έγινε και σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι? Είναι πολύ τραγικό, δηλαδή. Πολύ τραγικό. Δεν ξέρω την εξήγηση. Ξέρω ότι δεν φορούσαν κράνη, διότι το είπε η κυρία Δημογλίδου. Αλλά Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν και η ταχύτητα, πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο, φαντάζομαι.
0: Τι να πάρει, δεν ξέρω. Κρυφός και βίντεο.
1: Πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, να προσέχετε. Να προσέχετε, ειδικά το βράδυ αργά. Αυτά λοιπόν. Τα υπόλοιπα δεν είναι κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Τα πολιτικά άνευ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τους βρήκες κάτι ενδιαφέρον?
0: Εντάξει, είχαμε το πρώτο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Τι σας είπε?
0: Είπε κάτι ενδιαφέρον, ξέρω θα προκλέσει την αντίδρασή σου.
1: Θα το δω μετά το μεσημέρι εγώ, γιατί δεν προλάβαινα.
0: Θα στα πω, βρεις Μπαμπή.
1: Ναι.
0: Αφού σου είπα ότι...
1: Ναι, ξέρεις όμως ότι εγώ είμαι ψώνιο, δεν θέλω να τον έχω ακούσει τον ίδιο.
0: Βρε παιδάκι μου, άσε το ψώνιο σου τώρα. Εγώ με το που ρωτήθηκε ο Ανδρουλάκης και εδώ στην απάντηση, λέω ότι σου είπα αυτό για τον Παπαδημητρίου κατευθείαν.
1: Άντε, πες το.
0: Είπε, θα σας δώσω μία είδηση σε σχέση με αυτά που, με τις προτάσεις που κάνει, ότι θα προτείνει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων.
1: Μάλιστα, ολιγοπολίων.
0: Ναι, ναι.
1: Ω, εντάξει. Δεν φορολογούνται τώρα, άρα θα αυξήσει τη φορολογία.
0: Μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών ολιγοπολίων.
1: Άρα πρέπει να πει από ποιο επίπεδο και πάνω είναι υπερκέρδος κάτι, να πει ποια είναι τα ολιγοπόλια που εννοεί και να βάλει και ένα συντελεστή ή ένα μηχανισμό φορολόγησης, όπως είπε.
0: Εδώ βέβαια χρειάζομαι, γιατί ρώτησα και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υπερκέρδος, τι εννοούμε? Δεν μιλώ για την ενέργεια. Έτσι, για παράδειγμα. Θα σου μιλήσω για το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Τι εννοείς υπερκέρδος?
1: Ναι, δεν είναι απλό.
0: Αυτό ρωτώ. Δεν είμαι αντίθετος, δεν προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι υπερκέρδος? Έχει ένα σούπερ μάρκετ η αλυσίδα Μπάμπης Παπαδημητρίου. Τι θεωρείς υπερκέρδος? Πώς το ελέγχεις, πώς το ορίζεις, πού το πλαφωνάρεις?
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα από τα ζητήματα της οικονομίας. Εμείς οι οικονομολόγοι τα συζητάμε αυτά
0: εξ
1: απαλών ήχων.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι αν καταλήγεις κάπου στο τι σημαίνει υπερκέρδος, ποιο θεωρείται λογικό κέρδος, θεωρείς κάτι λογικό κέρδος τεκμαρτό, δηλαδή τεκμαρτός το κέρδος.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο από αυτό που το φορολόγησε ο Μητσοτάκης στα δηληστήρια, που κάνανε στις εταιρείες των δηληστήριων, που κάνανε τα λεγόμενα ή στην αγγλική windfall profits, που είναι τα μη αναμενόμενα κέρδη λόγω μιας ιδιαιτερότητας στην αγορά. Στην αγορά των πετρελαίων είχαμε την ιδιαιτερότητα ότι ανέβηκαν ξαφνικά οι τιμές. Και φέτος τα δηληστήρια, οι εταιρείες δηλαδή, έχουν εμφανίσει τεράστια κέρδη για διάφορους λόγους. Και εκεί όμως πρέπει να ξεχωρίσεις.
0: Αυτό. Από
1: εκεί είναι
0: και
1: το δύσκολο.
0: Από πού και πάνω.
1: Όχι μόνο αυτό, Μάνο, αλλά ποια οφείλονται στο ότι τα δηληστήρια, ας πούμε, κάναν καλή δουλειά. Αγόρασαν φτηνά, ανέβηκαν οι τιμές, πούλησαν σε υψηλότερες. Ή ότι πήγαν καλύτερα οι εξαγωγές τους. Η επιτυχία των ελληνικών δηληστηρίων στις εξαγωγές είναι τρομακτική. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Κάτσε τώρα, γιατί κάτι μου έχει έρθει τώρα εμένα, κάτι με τσίκλισε και θέλω να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλό μεσημέρι, γιατί μας ακούνε δύο καλοί φίλοι, ο Παναγιώτης ο Φασούλας και ο Γιάννης ο Τζομπάνης. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα τώρα. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, ναι. Μία ερώτηση τώρα. Έστω λοιπόν ότι εγώ ενέργεια, έχω εταιρεία ενέργειας. Εντάξει, ενέργεια. Έχω κερδίσει πάρα πολλά τώρα με την ιστορία αυτή, με τις αυξήσεις, όλο αυτό. Πάρα πολλά. Μη με ρωτήσεις τύπου κτλ. Δεν πάω να βάλω το όριο. Έτσι. Έρχεται το κράτος και μου λέει: οπ, έβγαλες πάρα πολλά. Θα μου δώσεις κάτι της παραπάνω. Και εμένα, αφού κέρδισες πάρα πολλά, αφού είχες υπερκέρδη. Από τα υπερκέρδη σου, δεν έχω κερδίσει εγώ από το ΦΠΑ περισσότερα. ΦΠΑ περισσότερα.
1: Ναι, άντε πάλι με το ΦΠΑ.
0: Όχι, μισό λεπτό, αδελφέ. Δηλαδή, έρχεται ο Μπάμπης, πουλούσε πριν 5 ευρώ όποιο προϊόν και το πουλάει 10 ευρώ το προϊόν. Έρχομαι και του λέω: Μπάμπη, θα φορολογήσω το υπερκέρδο σου που έπρεπε να είναι 6, θα σου πάρω, θα σε φορολογήσω για τα 4 τα επιπλέον, αλλά εγώ στο μεταξύ έχω εισπράξει το ΦΠΑ του αυξημένου του υπερκέρδου σου.
1: Το ΦΠΑ το πληρώνει τελικός καταναλωτής.
0: Άντε πάλι. Ναι, ρε φίλε, το κράτος το παίρνει.
1: Ναι, αλλά το πληρώνει τελικός καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Δεν το παίρνει δηλαδή από τον κατασκευαστή, τον παραγωγό, τον έμπορο.
0: Ναι.
1: Το
0: αυτό
1: παίρνει από τον τελικό.
0: Μα δεν με νοιάζει. Άλλο σου λέω όμως. Εγώ είμαι το κράτος.
1: Ναι.
0: Έχω κερδίσει. Κοίτα πόσο νεοφιλελεύθερα σκέπτομαι και πόσο σοσιαλίζεις τώρα. Μου σπάς την νεύρα. Γιατί πολύ αριστερίζεις. Εγώ ως κράτος έρχομαι και λέω και θα σε υπερφορολογήσω. θα σε φορολογήσω για το υπερκέρδο σου, παρά το γεγονός ότι εγώ έχω κερδίσει από το υπερκέρδο σου.
1: Ναι. Ωραία, το κατάλαβα τι μου λες.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω να αντιδράσει αυτό.
1: Όχι.
0: Οι οικονομολόγοι τι λέτε γι' αυτό?
1: Οι οικονομολόγοι δεν έχουν πει τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με τη συγκρότηση της πολιτείας. Το κράτος. Δεν, για το κράτος δεν υπάρχει έννοια κέρδος.
0: Το έχει ρίξει το
1: ό,τι παίρνει το κράτος, ό,τι παίρνει το κράτος, καλά έκανε και το πήρε.
0: Ναι. Τον μπάμπι τον κομμουνιστή.
1: Μονά ζυγά δικά του. Δεν έχει έννοια ότι το κράτος μας κλέβει. Δεν έχει έννοια. Το κράτος λετά σε μουά. Ή εν πάση περιπτώσει σε νεότερη εκδοχή, λετά σε νου. Εμείς δηλαδή.
0: Πολύ αριστερά μας βγαίνει σήμερα.
1: Όχι, αλλά τώρα πρέπει να παρακολουθώ. Πρόσεχε τώρα τι έχω πάθει. Παρακολουθώ τη γαλλική πολιτική ζωή πιο στενά τώρα, ναι. Διότι έχει αποκτήσει σταδιακά πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λόγω της επερχόμενης προεδρικής εκλογής που έχουν εκεί.
0: Αλίμονο, και εμείς στο σπίτι χθες αυτό συζητούσαμε. Για πες.
1: Στα γαλλικά τα λέγατε όλα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ή λέγατε γαλλικά για αυτή την κατάσταση.
0: Είχαμε και δώσαμε την Ελισάβετ κάτι λογαριασμού. Σα λέω, δεν βλέπει τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξέρει ότι στη Γαλλία κάθε τρίτη πρόταση. Σε πολιτικές κουβέντες είναι προσοχή, μην την πατήσουμε σαν την Ελλάδα.
0: Έτσι, προφανώς.
1: Εν ολίγης τώρα το λέω. Δεν τη λένε πάντοτε την ιστορία με αυτά τα λόγια, αλλά κάπως έτσι γίνεται η κουβέντα. Λοιπόν, αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Και η Αμερική έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Η άνοδος των αριστερών απόψεων στην Αμερική είναι εκοφαντική.
0: Ρε Μπάμπη, μισό λεπτό, συγγνώμη τώρα. Την άποψη την ακούω πάντα και θα την ακούσω. Αλήθεια τώρα, ήρθες μεσημεριάτικο σε ελληνικό ραδιόφωνο, αθηναϊκό ραδιόφωνο. Τρέχει ακρίβεια, θα πάρεις τη φραγκάκι για τα δάνεια να μας πεις για το πόσο σε απασχολεί η γαλλική και η αμερικανική επικαιρότητα.
1: Η ακρίβεια δεν τρέχει. Η ακρίβεια είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τρέχει με την έννοια ότι μεγαλώνει συνεχώς.
0: Μία πολύ ενδιαφέρουσα λίστα είδα, που και αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την έχει κάνει έγκριτο συνάδελφος, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Θα τη βρω και θα την πω μετά. Όπου δείχνει συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία. Εντάσσονται, περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή των μειωμένων κωδικών των
1: 1700
0: τόσων και δείχνει τα συγκεκριμένα προϊόντα όπου η τιμή τους, όπως είπαμε, μεσοσταθμικά εθελοντικά έχει μειωθεί κατά 9,5%, έτσι. Και η συγκεκριμένη λίστα δείχνει αυτά τα προϊόντα πως μέχρι πριν από 1,5 μήνα είχαν ανέβει 30%.
1: Ναι.
0: Λίγο αισθάνομαι ότι κοροϊδευόμαστε.
1: Κάτσε να δεις, δεν τα έχω δει τα προϊόντα. Ούτε και μπορώ να είναι, αν δεν έχω κάνει μόνο μου τη δουλειά.
0: Προφανώς.
1: Δεν μπορώ να ξέρω αν.
0: Προφανώς και
1: γίνει σωστά
0: δεν το θέλω και οριζόντια. Σου είπα παραδείγματα, ας πούμε, έχει μια λίστα 20-30 προϊόντων ενδεικτικά που λέει ότι προσέξτε. Αυτό μεσοσταθμικά αυτό έχει μειωθεί 6%, 7%, 8%, ή 10%. Μέχρι πριν από δύο μήνες είχε αυξηθεί 30% η αύξηση.
1: 30% έναντι ποιας στιγμής, δηλαδή σε ποιο διάστημα είχε αυξηθεί?
0: Δύο μήνες. Το όριο ήταν ότι η τελική τιμή δύο μήνες ήταν αυξημένη κατά 30% σε σχέση με τους δύο μήνες από εκεί πριν.
1: Να σου πω γιατί ρωτάω. Ναι. Γιατί είναι άλλο να πεις ότι τον Ιούνιο αύξησε τη στιγμή
0: αυτό
1: κατά 30.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και άλλο να πεις ότι συγκρινόμενο με ένα χρόνο πριν είναι 30.
0: Όχι. Αυτό σου λέω. Για την αύξηση που πήραν πριν.
1: Που την πήραν όλοι τον Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
1: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι δύσκολο γιατί έχουν τα πάντα μέσα.
0: Ότι δεν είναι δύσκολο δεν είναι. Αλλά θα τα βρούμε ή θέλουμε να τα βρούμε.
1: Όχι, δεν έχει θέλω εδώ. Εδώ είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση τη ανεξάρτητη Μιχαίας Οτοραρχής να τα βρει.
0: Είμαι μεσοκάρης.
1: Δηλαδή, πώς να
0: μιλάω. Μεσοκάρης μερικές φορές.
1: Σιγά καλέ.
0: Μεσοκάρης.
1: Λοιπόν. Αλλά πάντως η όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε, επειδή εγώ έχω μιλήσει με αρκετούς παραγωγούς Έλληνες, μπήκανε και πάρα πολλές επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα στην όλη αυτή η διαδικασία, αλλά Έλληνες παραγωγοί πραγματικά κάναν την προσπάθεια να δουν πώς μπορούν, γιατί και αυτοί αγοράζουν. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα προϊόν, από κάπου πρέπει να το αγοράσεις. Υφίσταται και αυτή αυτό που λέμε ακρίβεια, πληθωρισμός, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κάναν τη δουλειά και βγάλανε ένα αποτέλεσμα. Το οποίο από τη στιγμή που είναι καλύτερο για τον καταναλωτή, για τον πελάτη τους, πρέπει να πούμε ότι κάναν τη δουλειά. Κάναν την προσπάθεια.
0: Ναι, σε χάνω λίγο το. Παραγωγό.
1: Κάνανε.
0: Είπες παραγωγός. Δεν διαφωνώ.
1: Παραγωγός. Μια βιομηχανία τυποποίηση προϊόντων. Την παραγωγό.
0: Βιομηχανία τυποποίηση. Ναι, εντάξει. Ο κοινός δεν αναφέρεσαι στον πρωτογενή τομέα, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό το πρωτογενή. Βρε παιδιά τώρα. Ο πρωτογενή τομέα είναι σημαντικό, σίγουρα. Προφανώς,
0: μην το συζητήσουμε.
1: Ξέρεις πόσο λίγος είναι πόσο λίγο είναι ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή, στην κατανάλωση, πόσο μικρό κομμάτι είναι σε σύγκριση με τον άλλον. Είναι πολύ μικρό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο. Πολύ κάτω από το 10%.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
1: Θέλω να πω, το άλλο μας απασχολεί ή πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο. Διότι το άλλο είναι στο οποίο πηγαίνουν τα λεφτά μας, δημιουργεί αξίες, δημιουργεί εισοδήματα κτλ. Με το άλλο ζούμε κυρίως ο πρωτογενής. Είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει για πολλούς λόγους, αλλά δεν είναι καθοριστικός στη ζωή μας. Ας πούμε το κρέας.
0: Διαφωνώ.
1: Το κρέας δεν είναι πρωτογενής. Το κρέας είναι εισαγόμενο.
0: Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι εγχώριο.
1: 20-80 κάπου εκεί.
0: 25-30.
1: Όχι το εγχώριο, δεν λέω μόνο το εγχώριο. Γιατί και τα εγχώρια που λέμε εγχώρια έχουν έρθει, τα περισσότερα έχουν απ' έξω και μεγαλώνουν εδώ μαζί μας τα ζώα.
0: Δεν ξέρω που θες να σταθούμε, να σταθούμε στο εγχώριο ή όχι. Δηλαδή, θα πάμε στο πρόβατο μετανάστης. Τι ακριβώς μου λες
1: τώρα? Δεν λέω αυτό. Δεν ήρθε το Πάσχα.
0: Κτηνοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι. Είναι. Εκτρέφουν ντόπια.
1: Ναι, εδώ. Παιδί μου, στα αμνοερήφια.
0: Okay. Και όχι πράγματι. Και στα βοήδη.
1: Ναι.
0: Τι είμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι το μεγάλο κομμάτι έρχεται έτοιμο για κατανάλωση.
0: Το 85%, όπως πολύ σωστά λες, την κτηνοτροφία στο κρέας είναι εισαγόμενο.
1: Έτοιμο για κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι.
0: Είναι εισαγόμενο. Σου λέω ότι έχει το 25%, 20-25% που είναι εγχώριο προϊόν. Είτε μιλάμε για αμνοερήφια, είτε μιλάμε για βοήδη. Έτσι, λιγότερα βοήδη, προφανώς. Το ζήτημα είναι το εξής. Αναφερόμενο στον πρωτογενή τομέα, εγώ έχω την ένστασή μου και τον προβληματισμό μου ότι. Δεν έχει μεγάλο μέρος συμμετοχής στη λειτουργία της οικονομίας ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή να ορίζει πράγματα, ακριβώς γιατί είναι μικρός και μικραίνει ημέρα με την ημέρα. Ως ορισμός, ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλη συμμετοχή.
1: Ναι, στο διατροφικό τεράστια.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Okay, στην Ελλάδα δυστυχώς συρρυκνώνεται.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε μετά.
1: Και δεν συρρυκνώνεται μόνο, Μάνο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι το κομμάτι που είναι πιο δυναμικό, βρίσκει καινούρια προϊόντα κτλ. Ακόμη και καλά να πηγαίνει, τα πουλάει αλλού. Το οποίο είναι καλό, δεν είναι κακό.
0: Okay.
1: Τα πουλάει εκτός Ελλάδος.
0: Ναι, απλώς τι θέλω να πω. Έχεις και κάποια άλλα πράγματα. Συνήθως, επειδή είπαμε να μιλήσουμε αργότερα για με κτηνοτρόφο από τη Λέσβο, όταν ακούμε δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις, δεν έχουμε κάνει το ένα, δεν έχουμε κάνει το άλλο, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από το μυαλό των περισσότερων περνάει στο ότι έλα μωρέ τώρα αγρότες τα έχουν πάρει, τα έχουν ξαναπάρει, συνδικαλιστές, μισό. Τώρα ας πούμε για παράδειγμα τον αυθόδη πυρετό, εγώ συγκλονίστηκα γιατί μερικές φορές είναι υπαρκτό θέμα που αν δεν το αντιληφθείς, όχι να το βιώσεις, αν δεν το αντιληφθείς, δεν καταλαβαίνεις και το μέγεθός του. Δηλαδή άκουγα τον αγρότη που έλεγε παιδιά, δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις, έχει κλείσει η Λέσβος, έχουμε τελειώσει και λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα το αν εγώ θα προχωρήσω την παραγωγή μου ή όχι. Έχω επιταγές, πάω φυλακή. Τέλος. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Πολύ
0: για τη σοβαρότητα του πραγματικού. Έχω επιταγές, πάω φυλακή.
1: Μα τώρα που το λες, για να το συζητήσουμε με τον άνθρωπο που σε λίγο θα έχουμε, τον κύριο Κουτουγδή, δεν είναι μόνο η αποζημίωση. Εδώ πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και λαμβάνονται συνήθως κάποια. Δεν τα γνωρίζω εγώ καλά, θα μας τα πει ο ίδιος αν υπάρχουν τα μέτρα και αν τα έχει λάβει η πολιτεία. Αναστολής πληρωμών, προστασίας εναντί των αυτής της καταστροφής. Δηλαδή όταν έρχεται μια οικονομική καταστροφή, δεν είναι μόνο άντε να του δώσουμε 150 το πρόβατο και τελειώσαμε. Προφανώς όχι.
0: Λοιπόν, σχολιάζει ο Πάνος, γιατί ξεκίνησες με το αριστερό σου προφίλ σήμερα και λέει «Μπάμπι σε ρόλο νυφλή, error 404». Επίσης δεν ξέρω τι δεν ξέρω τι διαδικασία προβλέπεται ή αν προβλέπεται και εργατική ή εργασιακή με σχολείτε αποζημίωση για το ότι μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει στην δουλειά του, να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του και να δουλεύει, να μιλάει υπό συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Θα πάμε σε διευθμίσεις, θα αλλάξουμε ημίωρο. Αν δεν μειωθεί η θερμοκρασία στο στούντιο, θα συνεχίσει να κάνει εκπομπή μόνο σου. Γιατί εγώ με προσδίκες καλοριφέρ. Δεν. Εδώ κοίτα.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: κοίτα. Τι έχει πάθει.
0: Εδώ κοίτα. Εγώ υπό αυτές τις συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών εκπομπή δεν βγάζω.
1: Οι άλλοι δύο που είμαστε στο στούντιο έχουμε να πούμε ότι μιλάς για κάτι το οποίο δεν μας αφορά.
0: Ο άλλος είναι επειδή είναι φίλος σου, είναι κολλητός σου. Γι' αυτό δεν μιλάει. Κατάλαβες, σου κάνει το χατήρι. Έτσι. Δέχεται να δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες επειδή είναι κολλητός σου. Τώρα εδώ δεν μας άμε, άσε μας. Πάμε.
1: Πάμε βέβαια.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χωρίς κράνος οι τρεις νεκροί αναβάτες του σφοδρού τροχαίου, δύο μοτοσικλετών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ εξετάζεται παραβίαση κόκκινου από τον έναν οδηγό. Παραδίδονται τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, εκκρεμεί ηλεκτροκίνηση, αναμονή για πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Νεκρό 2 χρόνια φέρεται να ήταν το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε σπίτι στην Κυψέλη. Οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις DNA για να προσδιορίσουν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος. Η ζήτηση για αερομεταφορές με ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ αγγίζουν τους 1.000 οι νεκροί, πάνω από 4.400 οι αγνοούμενοι. Μάχη των διασωστών σε λάσπες και χαλάσματα, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η Τεχεράνη ζητά επιστροφή στη Συμφωνία του Ιουνίου, ενώ ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα. Ο πόλεμος τρέφει τη γερμανική οικονομία με την άνθηση της βιομηχανίας όπλων. Νέες καταγγελίες για ρογμές στο καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερίνια στο μικροσκόπιο παλιά επισκευή.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
12: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Έτσι. Δεν εμπιστευόμαστε άλλη δικηγόρο παρά μόνο την Κατερίνα Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη,
15: αυτή ξέρουμε.
14: Αυτή είναι εμπιστευόμαστε. Σωστό. Καλό σας μεσημέρι, καλά είστε.
16: Καλό μεσημέρι, μια χαρά είμαστε.
15: Χαίρετε και καλό μήνα.
14: Να δούμε λίγο το. Καλό μήνα. Έλα, Μπάμπη, να δούμε λίγο το θέμα τη δυνατότητα εξαγορά του δανείου από το δάνειο. Γιατί έτσι ακριβώς όπως προτάθηκε αρχικά από το Πασό και την κουβέντα αυτή που έχει γίνει. Να θέσω να προχωρήσω, Μπάμπη, κατευθείαν στις ενστάσεις. Λέει για παράδειγμα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ότι ρε φίλε, τι είναι αυτό που πάμε να συζητήσουμε τώρα, αφού τα δάνεια έχουν πουληθεί, έχουν τελειώσει. Ό,τι ήταν να πάρουν τα φαν, τα έχουν πάρει.
16: Σωστό.
14: Είναι πολύ έτσι.
16: Σωστό. Ναι. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αφού τι έχει μείνει, το 7% στις τράπεζες. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για το 7% που οι τράπεζες αυτά δεν πρόκειται να τα πουλήσουν, επειδή έχουν αξία τα ακίνητα ή για τον ΑΒ λόγο ξέρουν ότι αυτά δεν πρέπει να πουληθούν. Mm-hmm. Άρα για ποια δάνεια μιλάμε να πουληθούν. Τώρα mm-hmm. το θυμηθήκαμε, ναι, τη 2026, mm-hmm. όταν αυτός ο νόμος είχε ψηφιστεί το 2015 mm-hmm. ή και το 2003. Mm-hmm. Θα γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Τότε γιατί δεν τα συζητάγαμε αυτά, αφού βλέπαμε, ερχόταν η οικονομική κρίση, είχε έρθει ήδη η οικονομική κρίση, ερχόμαστε το 2026, mm-hmm. επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, ελπίζαμε ότι κάποια στιγμή τα κόκκινα δάνεια δεν θα είναι ένα επίκαιρο ζήτημα, αλλά παραμένουν επίκαιρα. Και ερχόμαστε και λέμε σήμερα πώς να αγοράσουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους. Σε τι τιμή να τα αγοράσουν. Mm-hmm. Την τιμή που λένε σήμερα τα fans που τα έχουν φτάσει 5 φορές πάνω. Πώς να τα αγοράσουν δηλαδή. Mm-hmm. Ή να πάμε στη λύση να τους πούμε όχι θα μας τα δώσετε τσάμπα τα δάνεια επειδή εμείς μπορούμε και επειδή θα σας πείσουμε. Εγώ κάθε μέρα ασχολούμαι με αυτές τις υποθέσεις πραγματικά mm-hmm. τα 16 τελευταία χρόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά που θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι τους, mm-hmm. κάποιοι εξ αυτών ασχολούνται και προσωπικά με αυτά τα θέματα, ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Άρα πώς αρθούν ξαφνικά τα συγκεκριμένα κόμματα ή οποιοδήποτε κόμμα ή η κυβέρνηση να τους πείσουν ότι ελάτε να μας τα πουλήσετε τσάμπα, ενώ εσείς θέλετε να βγάλετε
14: όχι,
16: κέρδος,
14: δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για τη δυνατότητα, γι' αυτό το ξεκινήσαμε ανάποδα σχέση με αυτό του τι έχει μείνει, αλλά μιλάμε για τη δυνατότητα, δηλαδή κάνουμε ένα βήμα πίσω και λέει ότι εγώ έχω πάει στη Φραγκάκη και της λέω Κατερίνα μου, εγώ χωστάω τόσα, έχουν μείνει τόσα μάλλον, πρόκειται να το πάρει ένα φαν το δάνειό μου. Να μπορώ εγώ να έχω, μπορείς να αναλάβεις την υπόθεση να διαπραγματευτείς, να το πάρω στην τιμή που θα το έδινε στο φαντ. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα την αναλογία.
16: Αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε το 2019. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πλέον δεν υπάρχουν δάνεια στις τράπεζες, είναι ελάχιστα όπως σας ανέφερα. Άρα είναι, δεν ξέρω, πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Mm-hmm, δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εδώ έχουμε
15: θα μπορούσαμε να το βάλουμε ως κανόνα. Από εδώ και πέρα, γιατί κόκκινα δάνεια, θα κοκκινίζουν κάποια δάνεια πάντα. Εντάξει, κοκκίνησαν πάρα πολλά λόγω της μεγάλης κρίσης, αλλά πάντα θα υπάρχουν άλλοι που δεν τα καταφέρνουν.
16: Να σας πω κάτι. Το σημαντικό είναι ο τρόπος που οι εταιρείες αυτές συμπεριφέρονται στον κόσμο. Ο τρόπος που τους τρελαίνουν καθημερινά. Ο τρόπος τους που μπορεί κάποιος να είναι στον νόμο Κατσέλη. Μου ήρθε χθες μια οικογένεια που έκλαιγε στο γραφείο, που ήταν στον νόμο Κατσέλη. Και τους έπαιρναν τηλέφωνο απειλητικά και τους έλεγαν θα βγεις εκτός νόμου Κατσέλη και θα μπει στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Εδώ τι έχουν να προτείνουν τα κόμματα. Τι έχουν να προτείνουν τα κόμματα για τα καθημερινά δράματα που έχει ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτές τις εταιρείες που τους συμπεριφέρονται λες και είναι σκουπίδια πραγματικά. και αν κάποιος δεν έχει νομικές γνώσεις και ειδικές, θα έλεγα, νομικές γνώσεις, δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Εκεί
15: δηλαδή, κυρία Φραγκάκη, ναι. Εσείς πώς αποτιμάτε, έκανε 11 προτάσεις ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς από αυτές ποια κρατάτε ως την πιο σημαντική, ή εν πάση περιπτώσει την πιο ρεαλιστική, εσείς θα μας πείτε.
16: Η πιο σημαντική για μένα είναι ότι κάθε φορά που ένας πολίτης αποδεδειγμένα έχει να κάνει καταγγελία αυτό για αυτές τις εταιρείες, να επιβάλλεται τεράστιο υπέρογκο πρόστιμο, δεν θα πω το ποσό, και να αποζημιώνεται αμέσως ο πολίτης. Μόνο έτσι αυτοί θα κάνανε πίσω. Αν δίνανε χρήματα, όχι να αναγκαστεί ο άνθρωπος να πάει στα δικαστήρια να κάνει αγωγή για να πάρει λεφτά για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί, για την καταπώνηση της υγείας του μετά από 6-7 χρόνια και αν ζει. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
15: Και αυτό ποιος θα το κρίνει, Κατερίνα Φραγκάκη, ποιος θα το κρίνει? Δηλαδή, λέω εγώ Α, λέει η άλλη πλευρά Β, ποιος θα κρίνει τι πρέπει να γίνει?
16: Μία επιτροπή, εγώ σας λέω τώρα, απλά δεν έχω καθίσει βέβαια τώρα να το σχεδιάζω, μπορώ και να το σχεδιάζω αν χρειαστεί, που θα πλέμε να είναι ένας δικαστής, ανεξάρτητος, ένας δικηγόρος, ένα μέρος από το ΦΑΝΤ και ο δικηγόρος του δανειολήπτη. Μία επιτροπή που εκείνη τη στιγμή να εξετάζει το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Γιατί είναι πάρα πολλά. Κάθε μέρα ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτούς τους οποίους δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Έχουν χάσει την υγεία τους. Έχω περιπτώσεις πάρα πολλές στο γραφείο μου, δυστυχώς, που πέθαναν. Πέθαναν οι άνθρωποι, δεν άντεξαν άλλο. Πέθαναν. Άρα εκεί πέρα πρέπει. Πρόστιμα.
15: Να ρωτήσω κάτι που είναι δικιά μου παλιά τρέλα. Αλλά μόνο εγώ φαίνεται την έχω, γιατί, αν και αυτό ισχύει σε ορισμένες χώρες και κυρίως στην Αμερική. Εγώ έρχομαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να συνεχίσω να εξυπηρετώ το δάνειό μου. Λέω λοιπόν στην τράπεζα που μου έδωσε το δάνειο, δεν μπορώ να συνεχίσω, πάρε πίσω το σπίτι, έτσι κι αλλιώς έχει την υποθήκη, αλλά θα μου σβήσει και το δάνειο. Να μην σου χρωστάω, αφού θα πάρεις την υποθήκη. Να μην χρειάζεται ούτε πληστηριασμός, ούτε να βάλω την Κατερίνα Φραγκάκη να με υπερασπίσει, ούτε τίποτα. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει?
16: Δεν υπάρχει τέτοια προβλήματα.
15: Δεν υπάρχει ποτέ. Δεν υπήρξουν ούτε στις προβλέψεις Κατσέλη ούτε πουθενά.
16: Και θα το πάρουν σήμερα το σπίτι και θα συνεχίσει να χρωστάει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να το πάρουν τσάμπα, όπως τα έχουν πάρει τσάμπα, τα έχουν κλειδωμένα εκεί 25.000 σπίτια. Μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός τώρα, να είναι ακριβές αυτός ο αριθμός που σας δίνω. Και τα έχουν κλειδωμένα, περιμένουν να τα βγάλουν στην αγορά όποτε τους συμφέρει, για να βγάλουν υπερκέρδος αυτή τη στιγμή και με όλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει στη χώρα μας, και σου παίρνουν και το σπίτι και συνεχίζουν να χρωστάς. Δηλαδή σε καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Ενώ αυτό που λέτε, και έχετε πάρα πολύ δίκιο, τι θα μπορούσαμε? Πάρε το σπίτι. Πάρτε το σπίτι, δεν το θέλω. Βέβαια, τώρα με την προστασία της πρώτης κατοικίας λένε ότι μπορεί να προστατεύσει το σπίτι σου. Να δούμε βέβαια τι αξίες θα βάλουν για όλα αυτά, δηλαδή τι ρυθμίσεις θα υπάρξουν στην εφαρμογή τους, και σου εκποιώ όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται κάτι τέτοιο. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και μια πρόβλεψη ειδική. Πάρτο, σου λέει, η άλλη λύση είναι η πτώχευση. Να μπει στη διαδικασία της πτώχευσης, να πεις πάρε το σπίτι, πάρε τα πάντα. Πτωχεύω και μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα διαγράφονται οι οφειλές. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η λύση. Αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένη.
15: Αυτό εννοώ, γιατί ναι, τώρα μπήκε μια διαδικασία πτώχευσης, αλλά δεν είναι αυτοματοποιημένη.
14: Να προλάβω όμως, για να μην σε πιάσει πάλι το κατάσχετο των ερωτημάτων. Πείτε κάτι, κυρία Φραγκάκη, επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Μελλοντικά θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί καταλαβαίνω την απάντησή σας που αφορά στο μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων που προέκυψε από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Μελλοντικά έχει έρισμα αυτή, δεν θα πω τώρα το ΠΑΣΟΚ οτιδήποτε, η λογική που λέει ότι ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξέρει ο δανειολήπτης ότι το δάνειό του θα πουληθεί σε ένα φαντ, χρωστάει δανειολήπτης 100.000, θα πουληθεί για 20.000. Και μπορεί εκείνος τελικά να το αγοράσει.
16: Κοιτάξτε, κάθε πρόταση που είναι υπέρ των δανειοληπτών εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενη. Απλά εγώ σε αυτό που δίνω έμφαση είναι το μεγάλο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Όντως είναι θετικό να γίνει. Ναι, βεβαίως και να γίνει. Mm-hmm. Υπέρ αυτού είμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, με τους δανειολήπτες. Mm-hmm. Είμαστε πλευρά των δανειοληπτών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, πολύ άμεσα, για να ηρεμήσει ο κόσμος.
14: Ναι.
16: Αυτό λέω, δηλαδή, αυτό που σας λέω μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, ότι το κύριο ζήτημα είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου, η καθημερινότητα που βιώνει με αυτές τις εταιρείες, η καθημερινότητα που δεν μπορεί να βρει λύση μόνος του. Εγώ θα ήθελα να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις. Ναι. Να μην χρειάζεται να πάνε στη Φραγκάκη, στον Παπαδόπουλο και πει όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται κάτι τέτοιο. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και μια πρόβλεψη ειδική. Πάρτο, σου λέει, η άλλη λύση είναι η πτώχευση. Να μπει στη διαδικασία της πτώχευσης, να πεις πάρε το σπίτι, πάρε τα πάντα, πτωχεύω και μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα διαγράφονται οι οφειλές.
14: Mm-hmm.
16: Υπάρχει αυτή η λύση. Αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένη.
15: Να αυτό εννοώ, γιατί ναι, τώρα μπήκε μια διαδικασία πτώχευσης, αλλά δεν είναι αυτοματοποιημένη.
14: Να προλάβω όμως, να προλάβω για να μην σε πιάσει πάλι το κατάσχετο των ερωτημάτων. Πείτε κάτι, κυρία Φραγκάκη, επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Μελλοντικά θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί καταλαβαίνω την απάντησή σας που αφορά στο μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων που προέκυψε από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Μελλοντικά έχει έρισμα αυτή, δεν θα πω τώρα του Πασόκ οτιδήποτε, η λογική που λέει ότι ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξέρει ο δανειολήπτης ότι το δάνειό του θα πουληθεί σε ένα φαντ, χρωστάει δανειολήπτης 100.000, θα πουληθεί για 20.000 και μπορεί εκείνος τελικά να το αγοράσει.
16: Κοιτάξτε, κάθε πρόταση που είναι υπέρ των δανειοληπτών εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενη. Απλά εγώ σε αυτό που δίνω έμφαση είναι το μεγάλο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα.
14: Mm-hmm.
16: Όντως είναι θετικό να γίνει. Ναι, βεβαίως και να γίνει.
14: Mm-hmm.
16: Υπέρ αυτού είμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, με τους δανειολήπτες. Mm-hmm. Είμαστε πλευρά των δανειοληπτών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, πολύ άμεσα,

0: Μελλοντικά θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί καταλαβαίνω την απάντησή σας που αφορά στο μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων που προέκυψε από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Μελλοντικά έχει έρισμα αυτή, δεν θα πω τώρα του Πασόκ τίποτα, η λογική που λέει ότι ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξέρει ο δανειολήπτης ότι το δάνειό του θα πουληθεί σε ένα φαντ, χρωστάει δανειολήπτης 100.000, θα πουληθεί για 20.000 και μπορεί εκείνος τελικά να το αγοράσει.
1: Κοιτάξτε, κάθε πρόταση που είναι υπέρ των δανειοληπτών εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενη. Απλά εγώ σε αυτό που δίνω έμφαση είναι το μεγάλο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Όντως είναι θετικό να γίνει. Ναι, βεβαίως και να γίνει. Mm-hmm. Υπέρ αυτού είμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, με τους δανειολήπτες, mm-hmm. είμαστε πλευρά των δανειοληπτών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, πολύ άμεσα, για να ηρεμήσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό που σας λέω μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, ότι το κύριο ζήτημα είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου. Η καθημερινότητα που βιώνει με αυτές τις εταιρείες, η καθημερινότητα που δεν μπορεί να βρει λύση μόνος του. Εγώ θα ήθελα να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις. Ναι. Να μην χρειάζεται να πάνε στη Φραγκάκη, στον Παπαδόπουλο, στον οποιοδήποτε για να λύσει το πρόβλημά του. Να μπορούν οι ίδιοι να παίρνουν ένα απλό τηλέφωνο και να βρίσκουν λύση. Εδώ όχι απλά δεν βρίσκουν λύση. Τους εξαπατούν, τους βγάζουν εκτός νόμου, τους κάνουν συμβάσεις οι οποίες είναι χειρότερες σε σχέση με αυτές που είχαν. Ναι. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος το τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, μηνιαίως θα έλεγα, σε μηνιαία βάση από το κράτος και από εκεί και ύστερα επιτροπές, όπου θα κρίνουν τα παράπονα των πολιτών και θα υπάρχουν αποζημιώσεις άμεσες. Να μπορεί ο κόσμος να αποζημιώνεται για αυτό που βιώνει καθημερινά.
2: Άρα από αυτές τις προτάσεις του Πασόκ δεν κρατάτε κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, εγώ από τις όλες οι προτάσεις σας ξαναλέω είναι καλοδεχούμενες. Όποιος ενδιαφέρεται για τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι. Η πρόταση των 120 δόσεων, δεν το λέω εσάς κύριε Θρακάκη.
2: Όχι, λέγαμε τώρα για τα δάνεια, έχεις δίκιο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω επειδή είναι μια δέσμη μέτρων. Εντάξει, σου λέγεται κόκκινα δάνεια μόνο.
1: Ας μην επανερχόμαστε όμως στα ίδια και στα ίδια.
0: Ναι.
1: Σε νόμο, κατσέλι, στο πώς θα πάρουμε. Ας πάμε ένα βήμα παραπάνω. Τα κόκκινα δάνεια μετά από τόσα χρόνια έχουν αλλάξει. Άρα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες είναι σύγχρονες και έχουν να κάνουν με το σημερινό πρόβλημα όπως έχει διαμορφωθεί.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα θέλουμε έναν καλύτερο νόμο εξοδικαστικό.
0: Δεν είναι μόνο εξοδικαστικός. Η αίσθηση που εμένα μου δίνεται, κυρία Φραγκάκη, και από τα χρόνια που μιλάμε, είναι ότι όσοι κανονισμοί και αν βγουν, όσοι νόμοι και αν βγουν για τη ρύθμιση αυτής της αγοράς, δεν υδρώνει κανενός το αυτή και η κατάσταση με τα φαντ και στη διαδρομή μεταξύ τραπεζών και φαντ, η διαδρομή μάλλον αυτή, είναι ένα μπάχαλο.
1: Ακριβώς και γι' αυτό σας λέω ότι το μόνο που τους πονάει, σας μιλάω ειλικρινά από την εμπειρία μου, είναι όταν έχουν να δώσουν λεφτά στον πολίτη. Γι' αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική ηγεσία σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, να πληρώνουν. Όταν αρχίσουν να πληρώνουν, όπως κάνουμε όλοι μας, για όταν κάποιος παραβιάζει τον νόμο, τότε βεβαίως θα δείτε πώς όλα αυτά τα πράγματα δεν θα τα σχολιάζουμε, πώς δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χάνουν την υγεία τους και τη ζωή τους και θα είναι πάρα πολύ πιο απλά. Άρα αυστηρές ποινές, αυστηρά πρόστιμα και άμεσα πρόστιμα, τα οποία όμως θα καταλήγουν όχι στην τσέπη του κράτους, στο ταμείο του κράτους, αλλά στην τσέπη του πολίτη που έχει καταγγείλει και έχει βιώσει αυτή την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φραγκάκη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλώς σας μέρη.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26920 26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!

0: Τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: λίγο.
1: Είδες. Πρώτη του μήνα. Και επιστρέφουν και τα θεματάκια σιγά σιγά.
2: Όλα θα επιστρέψουν, δεν σβήνουν.
1: Δώσ' το λάσκαρι. Τον εφηβίασε τον άνθρωπο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Παναγιώτης Βολάνιος, γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μήνα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Τι γίνεται ρε φίλε?
3: Μπήκε για τα καλά ο Σεπτέμβρης, mm-hmm. με πολλή κίνηση. Mm-hmm. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείς Αμαλίας. Στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη. Mm-hmm. Δυσκολίες σημειώνονται στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Στο κόκκινο είναι η άνοδο τη Ιερά Οδού στο Εγάλεο από το ύψος του Κηφισού μέχρι τη Θιβών. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου και του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρου Αλεξάνδρου Αμπελοκήπου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Φάληρο, Μοσχάτο, Ταύρο, μοιρασμένη εκεί κίνηση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Ομηρίδους Κυλίτσι, Μικράς Ασίας, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στα μόνα ευχάριστα, επειδή τα έλεγα mm-hmm. και με τον Μπάμπη εκτός στούντιο για τον Κυψό σήμερα που ταλαιπώρησε πολύ κόσμο, τώρα είναι άδειος, μπορούν να περάσουν όσοι επιθυμούν άνετα.
1: Μάλιστα. Είπε άνετο Κυψός.
3: Τώρα ναι, αλλά τώρα, επειδή τώρα. Από το πρωί ήταν χάλιστα.
2: Το πρωί ήταν κόλαση.
1: Ναι. Εντάξει φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, Μάνο, επειδή πρέπει να τελειώσουμε με την πρώτη ώρα και να τελειώσουμε ήρεμα και καλά και με μόνο καλά νέα, πρέπει να σας πω ότι βγήκε η εκτίμηση της Eurostat για το πώς έτρεξε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, θα το συζητήσουμε μετά. Τσίμπησε. Τσίμπησε από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα και αλλού, σε όλη την Ευρωζώνη είναι 3,3. Στην Ελλάδα έτρεχε τον Αύγουστο με 3,7 ετησίως. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα, όπως δυστυχώς. Δηλαδή, περάσαμε μια περίοδο που κάπως κάτι πήγε να μαζευτεί στον πληθωρισμό. Τώρα έχουμε μια μικρή επιστροφή. Άρα, αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά, όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μου έλεγε το πρωί Γιάννης Χατζησαλάτας ότι είμαστε 15η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα καύσιμα.
0: Είναι ένα στον θέμα. Κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω, βγαίνει μια στατιστική για ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε γενικώς ακριβοί στα καύσιμα. Παρόλο ότι τα δηληστήρια δεν είναι από τα ακριβά, δεν δίνουν ακριβά το καύσιμο. Αλλά αυτό οφείλεται, το έχουμε πει, στο ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό ειδικό φόρο. Εκεί είναι κυρίως. Και παρόλο ότι στο πετρέλαιο το κράτος βάζει λεφτά. Πάλι θα βάλει 10 λεπτά στο λίτρο, επιδοτεί δηλαδή, ή μάλλον μειώνει με επιδότηση τον ειδικό φόρο που βάζει. Είναι ένα περίπλοκο σχήμα. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Έχουμε αυτά και πολλά ακόμη να πούμε.
2: Real FM. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
14: Τι ζήτησε ο κύριος?
15: Οι γίγαντες γιαχνή.
14: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
15: Μόλις τελειώσανε?
14: Ναι.
13: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Έντονη κριτική από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της ομάδα μπάσκετ που έχασε από την Ελλάδα με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ισπανία ετήθηκε στην Αθήνα και πέφτει σε ένα παγκόσμιο χάος, ανέφερε η Μάρκα, τονίζοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού από την τελική φάση μετά την τρίτη διαδοχική ήττα της. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπαμπή.
1: Ορίστε.
2: Ερώτημα.
1: Για πες.
2: Τα φαντ έχουν την ίδια νομική υπόσταση ή εταιρική υπόσταση με ένα τραπεζικό ίδρυμα?
1: Όχι, δεν είναι τράπεζες.
2: Ναι.
1: Τι σε προβληματίζει?
2: Θα σου πω τι με προβληματίζει. Φαντάζομαι ότι όταν πηγαίνει ένα φαντ, μάζευονται 10 άνθρωποι, 10 οντότητες, πηγαίνουν σε μια τράπεζα, συμφωνούν με την τράπεζα να πάρουν ένα πακέτο δανείων. Έτσι. Δηλαδή μια συμφωνία. Επί της ουσίας αγοράζουν το χρέος σου εσένα, το δανειολήπτη. Σωστά, προς την τράπεζα.
1: Αγοράζουν ένα στοιχείο της τράπεζας. Ένα στοιχείο που μπαίνει, μην πούμε τώρα στο ενεργητικό παθητικό, δεν είναι, έχει σημασία το λογιστικό. Είναι ένα στοιχείο περιουσιακό της τράπεζας και το δίνει η τράπεζα, διότι κρίνει ότι από αυτό το περιουσιακό της στοιχείο δεν κερδίζει, χάνει. Σύμφωνο. Ή ότι έχει μεγάλο κίνδυνο και δεν πρέπει να το κρατάει.
2: Όχι,
1: στο χαρτοφυλάκιό
2: της. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θα καταλάβεις το σκεπτικό μου. Εγώ οφείλω, έχω ένα δάνειο, το έχει η τράπεζα, το πουλάει σε ένα φαντ. Okay. Όταν εγώ συναλλάσσω με ένα τραπεζικό ίδρυμα, γιατί έχω συνάψει μια συμφωνία με την τράπεζα, έχω δανειστεί, πληρώνω εγώ τον ένφια, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Άκου, okay. Λέει.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πληρώνω τον ένφια, έχω την υποχρέωση να το έχω ασφαλίσει, το ακίνητο, για φωτιά, για πλημμύρες, για χιλιάδια πράγματα.
1: Κανονική ασφάλιση, full.
2: Ασφάλιση. Γιατί έχω τις ίδιες υποχρεώσεις, ακόμα και όταν το δάνειό μου έχει πουληθεί σε ένα φαντ?
1: Διότι έχει υπογράψει μια σύμβαση η οποία είναι σε ισχύ.
2: Όχι με το φαντ. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν. Και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς μεταβάζεται η σχέση μου με ένα τραπεζικό ίδρυμα, ορίζεται. Έχει μια υπόσταση, η οποία ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν ξέρω πώς τα ξέρεις, από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, εφόσον εγώ έχω συνάψει τη συμφωνία αυτή, αυτή η συμφωνία με το τραπεζικό ίδρυμα, σε πολλά εισαγωγικά, χαλάει με το τραπεζικό ίδρυμα και την παίρνει.
1: Δεν χαλάει.
2: Τι?
1: Τίποτα. Το τραπεζικό ίδρυμα έχει μαζί σου μία σύμβαση για ένα προϊόν.
2: Συμφωνεί.
1: Το προϊόν αυτό, όπως λέμε, ας πούμε, οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος ακολουθούν το προϊόν όπου βρεθεί.
2: Ναι.
1: Σε όποιο το έχει το προϊόν. Αν η τράπεζα δεν το θέλει, έχει τη δυνατότητα να το πουλήσει.
2: Βρε, εγώ δεν έχω ένσταση σε αυτό.
1: Ναι, δεν είναι άλλη ένσταση. Λέω τι κάνει.
2: Είναι άλλη τάξη ζήτημα.
1: Όχι, αυτό μαζί πάει και η σύμβαση.
2: Μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί να υφίσταται αυτό.
1: Ναι, μα το προϊόν έχει όλες τις οδηγίες χρήσης. Το λέω οδηγίες χρήσης με την έννοια που λέμε ένα προϊόν έχει μια οδηγία χρήσης. Ναι. Πάει πακέτο το προϊόν με όσα το ακολουθούν. Δηλαδή το προϊόν δεν υπάρχει μόνο του. Είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, ένα δάνειο.
2: Ένα χρηματοοικονομικό
1: προϊόν. Δεν είναι ένα δάνειο που έχει μια σχέση ο Μάνος, ο Μπάμπης, αυτά κτλ. Δεν υπάρχουν πρόσωπα. Είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν.
2: Ναι.
1: Το οποίο το βγάζει η τράπεζα. Ναι. Εσύ υπογράφεις με την τράπεζα αυτό και αυτό μπορεί να ακολουθήσει πολλούς δρόμους.
2: Άρα τώρα μου λύσει την απορία. Δεν αγοράζει επί της ουσίας το ακίνητο, το φαντ, αγοράζει το χρηματοοικονομικό προϊόν.
1: Βεβαίως.
2: Okay. Ναι, ναι.
1: Ας πούμε στην Αμερική τα δάνεια δεν τα δίνουν τράπεζες. Οι τράπεζες δεν ασχολούνται με δάνεια.
2: Ναι,
1: στεγαστικά εννοώ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες κάνουν τη δουλειά των δανείων.
2: Mm-hmm.
1: Και εσύ πας και υπογράφεις και παίρνεις δάνειο και υπογράφεις με μια εταιρεία η οποία είναι στεγαστική πίστη.
2: Ναι.
1: Στεγαστική πίστη ΑΕ.
2: Mm-hmm.
1: Οι περισσότερες εταιρείες στην Αμερική με το που βγάλουν το δάνειο συνήθως μετά από λίγο το πουλάνε.
2: Mm-hmm.
1: Πού τα πουλάνε? Τα πουλάνε σε funds τα οποία διαχειρίζονται τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτά.
2: Ωραία, ωραία. Μου έλυσε την απορία.
1: Λέω εκεί επειδή εκεί είναι πιο αναπτυγμένες αυτές οι αγορές.
2: Μου έλυσε την απορία γιατί έτσι μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό που γίνεται. Αλλά η αγορά νομικά, φαντάζομαι, εκεί βασίζεται στο ότι η αγορά είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι. Εντάξει, σαφές.
1: Και είπαμε, οι τράπεζες, το λέγαμε και χθες, θέλω να το επαναλάβω γιατί με πήρε και ένας φίλος και με ρώταγε. Η τράπεζα στους τρεις μήνες που δεν έχει πληρωθεί μια υποχρέωση έχει την υποχρέωση πλέον από τον τέταρτο και μετά να αρχίσει να υπολογίζει ζημιά επί του προϊόντος. Και μέχρι το τέλος του έτους, τα λέω χοντρικά τώρα, πρέπει να έχει απαλλαγή από το προϊόν αυτό, αν συνεχίζει να τη βγάζει ζημιά. Πρέπει να το δώσει. Δεν μπορεί να το κρατάει. Οι τραπέζες ελέγχονται πλέον πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν 3-4 μεγάλους οργανισμούς που τις ελέγχουν συνεχώς στις λεπτομέρειες. Το λέω αυτό διότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στη Λάρισα σε ανθρώπους του εμπορίου και της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας και μεταξύ άλλων είπε ένα για μένα ακατάληπτο πράγμα. Καλά, είπε κάτι το οποίο είναι εντελώς φαντεζή, δεν ξέρω από πού το έβγαλε. Είπε ότι είναι καρτέλι τράπεζες και ότι αυτό αποδεικνύεται ότι από το γεγονός ότι έχουν τη δική τους ένωση. Υπάρχει πράγματι μια ένωση ελληνικών τραπεζών. Η οποία Ένωση Ελληνικών Τραπεζών είναι ένας οργανισμός εκπροσώπησης γενικός, σαν να λέμε ένα σωματείο, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν εκπροσωπεί τις τράπεζες, ούτε επιτρέπεται οι τράπεζες να κάνουν τις ίδιες πρακτικές, γιατί μετά είναι μονοπωλιακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών είναι ένας οργανισμός, ένα γραφείο, ας πούμε. Δεν έχει καμία σχέση και ούτε αποδεικνύει ότι είναι καρτέλ. Και είπε μάλιστα ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Υπάρχει, εγώ κοίταγα χθες, μετά τις 30 χώρες που το βρήκα, να υπάρχει, σταμάτησα να μετράω. Δεν καταλαβαίνω πλέον τον Τσίπρα. Πώς λέει τέτοια πράγματα έχοντας κυβερνήσει 5 χρόνια και έχοντας αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες και βεβαίως πολύ εξειδικευμένα ζητήματα.
2: Καλά, νομίζω ότι αυτό που λέει για την Ένωση Τραπεζών είναι ανυπόστατο, δεν έχει καμία βάση.
1: Είναι τρελό, ναι. Δεν καταλάβω
2: αυτό. Δεν συνιστά καρτελοποιημένη λειτουργία. Καρτέλι τράπεζες είναι.
1: Ναι, αλλά.
2: Για άλλους
1: αυτή
2: λόγους,
1: είναι μια συζήτηση.
2: Ναι,
1: αλλά λέει. Ότι ως απόδειξη
2: ναι.
1: έχουν Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
2: Όχι.
1: Δεν ταιριάζει.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ταιριάζει. Εκεί ρε παιδάκι μου, έχει κάνει και πρωθυπουργό. Τρία πράγματα τα έχει μάθει.
2: Μου λείπεις πολύ ενδιαφέρουσε, πολύ ουσιαστικές απορίες για μένα. Εσύ λοιπόν, το Φάντα αγοράζει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι, το δικό μου το δάνειο δόθηκε. Έχει πάρα το γεγονός ότι δεν ήταν κόκκινο, δόθηκε ρε παιδί μου, επειδή ρυθμίστηκε. Έτσι.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Οι τράπεζες πούλησαν στα funds, όχι μόνο κόκκινα.
2: Mm-hmm.
1: Πούλησαν και πράσινα, okay. λευκά, κανονικά δάνεια.
2: Ναι. Το δικό μου λοιπόν πουλήθηκε. Πουλήθηκε επειδή προφανώς είχε ρυθμιστεί και έβλεπαν μία επισφάλεια από την τράπεζα. Οκ, ναι. εντάξει, το έδωσα.
1: Whatever, ναι.
2: Okay. Γιατί μου στέλνει επιστολή η τράπεζα, επειδή ξέρεις το κομμάτι που το ζόρι που έχω τραβήξει με την ασφάλιση του δανείου και με το μπέρδεμα το γραφειοκρατικό. Γιατί επιστολή μου στέλνει πλέον η τράπεζα και μου λέει δεν έχετε πληρώσει την ασφάλιση του,
1: ναι.
2: του ενδανείου ακινήτου σας.
1: Πρέπει να δούμε τη σύμβαση πώλησης, αλλά αυτό που αγοράζουν είναι το δευτερογενός παραγόμενο προϊόν, τα funds από τις τράπεζες.
2: Mm-hmm.
1: Δεν αγοράζουν την πρώτη σχέση. Η πρώτη σχέση σου παραμένει εσύ για τα μάτια του κόσμου, έχεις να κάνεις με την τράπεζα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτοί πάνω σε αυτό το προϊόν που είναι το δάνειό σου έχουν φτιάξει ένα άλλο προϊόν, που αυτό είναι το χρηματοοικονομικό προϊόν, που στηρίζεται στο δάνειο που έχεις,
2: mm-hmm.
1: αλλά είναι ένα άλλο δευτερογενές χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο έχει πουληθεί σε ένα φαντ.
2: Άρα έχεις απόλυτο δίκιο. Οι τράπεζες δεν είναι καρτέλ. Ξεκάθαρα. Καμόρα είναι. Πάμε.
1: Ναι.
2: Έλεος μέχρι εδώ.
1: Μα δεν περίμενα τίποτε διαφορετικό.
2: Ρε συλλάσκατε αλήθεια. Τώρα μου συμπαρίστασε. Συμπονάστο. Πραγματικά. Πραγματικά ο άνθρωπος κάτι
1: λέει.
2: Όχι.
1: Αφού έχετε τέτοιο μπελά, γιατί το παίρνετε. Γιατί βάζετε μπελά στο κεφάλι σας.
2: Γιατί δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Γιατί. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
2: Να σου το εξηγήσω. Θες να το καταλάβεις.
1: Οι παλιοί, ας πούμε.
2: Θες να το καταλάβεις.
1: Όταν δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρουν δάνεια.
2: Μπάμπι μου.
1: Μαζεύανε λεφτά και κάποια στιγμή μπορεί και να αγόραζαν ένα σπίτι.
2: Αυτά τα νεοφιλελεύθερα, μη μου τα ξεκινά. Αυτά του 13-14, μη μου τα ξεκινάς, ανατριχιάζω και αηδιάζω. Είναι της λογικής του Βαρβιτσιώτη που έλεγε τότε, αφού δεν πουλά το, αφού δεν. Για κουμάτος που έλεγε τα μνημόνια, γιατί έχουμε τόσα καφέ. Να κλείσουν τα καφέ. Αυτή είναι η λογική. Μπάμπη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Όταν δεν έχεις κάτι, λαμβάνει από την οικογένειά σου, από το σπίτι σου, κάποια στιγμή λες ότι τα οικονομικά μου επιτρέπουν και παίρνω ένα δάνειο το οποίο μπορώ να εξυπηρετήσω. Η χώρα μπήκε σε μια κρίση. Αυτό που κάνατε, δεν σε τσουβαλιάζω προς Θεού, αλλά αυτή η πολύ επιφανειακή κριτική που λέει ότι γιατί το πήρε το δάνειο ρε Τιτάνα, εγώ που έμεινα στο Δοενίκιο ήμουν χαζός και από εδώ και αυτά τα ηλίθια ερωτήματα.
1: Γιατί είναι ηλίθιο, θα σου πω, γιατί οι άνθρωποι το έκαναν αυτό.
2: Ξέρεις κάτι, όλοι αυτοί που πήραν στεγαστικό δάνειο παγκοσμίως ήταν καραγκιόζηδες, ήταν ανώριμοι, ήταν οτιδήποτε άλλο.
1: Εγώ έχω πάρει τρία και έχω ξοφλήσει τρία.
2: Τα έχει ξοφλήσει. Άρα λοιπόν, εσύ είχες προβλέψει την κρίση που θα έρθει. Τα μνημόνια
1: δεν είχα προβλέψει.
2: Εσύ όμως.
1: Κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα κάνουμε τόσες πολλές βλακίες μαζεμένες.
2: Άρα δεν θεωρείς λάθος ότι κάποιος πήρε ένα στεγαστικό δάνειο έχοντας όλα τα δεδομένα βάσει του μηνύου εισοδήματός του ότι μπορεί να το εξυπηρετήσει. Είναι βλακία ή όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όχι. Έρχεται μια κρίση στη χώρα. Okay. Και αυτός ο άνθρωπος όχι πληρώνει, δέχεται, μένει άνεργος, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Του απαντάς γιατί το πήρες?
1: Όχι βέβαια.
2: Είναι το ερώτημα αυτό που λέμε και το λέω με πολύ πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό προς όλες τις πλευρές. Παιδιά, ξέρετε τι αγνοούμε? Και η απάντηση είναι στο ερώτημά σου. Κάτι συνέβη στη χώρα εκείνη την περίοδο, το έχετε πάρει χαμπάρι? Όχι εσύ. Κάτι συνέβη στη χώρα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Επειδή τι συζητάμε. Τώρα περιμένει και ο Σπαραδιάς και έχω μια. Αλλά πάμε. Είναι κοντινή συζήτηση βέβαια. Αλλά πάντως πρέπει να σου πω ότι όχι απλώς έγραφα. Και επειδή διεύθυνα και το οικονομικό της καθημερινής, γράφαμε συνεχώς ότι παιδιά, και το λέγαμε προς τις τράπεζες, παιδιά το παρακάνετε, δίνετε πολύ εύκολα δάνεια.
2: Σύμφωνα.
1: Είναι αδύνατον όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν όταν αναλαμβάνουν μια τέτοια υποχρέωση.
2: Κοίταξε, πάντως εγώ παίρνοντας το δάνειό μου δεν υπήρχε κάτι το οποίο να έδειχνε ότι δεν θα μπορούσα να το εξυπηρετήσω. Δεν υπήρχε τίποτα που να δείτε.
1: Και γι' αυτό και μετά, όταν ξέσπασε η κρίση, πολλοί από εμάς, και νομίζω οι πιο φιλελεύθεροι και οι πιο καπιταλιστές που λέει και ο φίλος μου εδώ, είπαμε ότι παιδιά, αμέσως καθεστώς προστασίας. Αμέσως.
2: Πάμε λοιπόν στο προσκεκλημένο μας. Πάμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλά είστε?
0: Καλά, καλά.
2: Ωραία.
1: Δεν λέει κουβέντο ο Παραδιάς για αυτά που συζητάμε.
2: Εντάξει, τι να πει ο Παραδιάς.
1: Δεν θέλει να κατευθεί.
2: Τι να κατευθεί τώρα. Ο άνθρωπος αυτό είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός που θέτει τις δεκαετίες του 10-20. Τώρα θα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω 10-15.
1: Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μας έχει μιλήσει για κάτι το οποίο αφορά τη ζωή πάρα πολλών. Διότι στις πολυκατοικίες ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Και η πολυκατοικία είναι ένα κοινόβιο. Και έχει από την ώρα που ξεκινάει, πριν ακόμη μπει η πρώτη τέτοια, έχει έναν κανονισμό. Και όταν φτιάχνεται έχει και έναν εσωτερικό κανονισμό. Και είναι πολύ σημαντικό για την κοινή ζωή στις πολυκατοικίες αυτό. Τι καινούριο υπάρχει τώρα, κύριε Παραδιά, τι αλλάζει, γιατί τώρα μπορούμε λίγοι να αποφασίσουμε για όλους?
0: Δεν τέφει έτσι το θέμα να είναι οι λίγοι που αποφασίζουν για όλους. Απλώς δεν μπορεί να συνεχίζονται οι λίγοι να αποφασίζουν για όλους.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που μου.
0: Δηλαδή μπορούσε ο 3%, ο 5%, ο 10% να τραβάει το χειρόφρενο και να μην αφήνει τις πολυκατοικίες.
1: Έχω ένα διαμέρισμα 50 μέτρα. Σε μια πολυκατοικία που είναι 1500 μέτρα.
0: Αυτό κυρίως αφορά όχι τόσο πολύ τις πολυκατοικίες τις ίδιες, όσο αφορά την συνιδιοκτησία, τα συνιδιόκτητα οικόπεδα, τα συνιδιόκτητα κτίρια που δεν έχουν ιδιοκτησία. Ο ίδιος ο νόμος της οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι νόμος του 1929, ο οποίος έχει παραμείνει η βασική του, δηλαδή ο βασικός του κορμός αμετάβλητος περίπου 100 χρόνια. Και ο λόγος που οι κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκαν ποτέ είναι γιατί δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πολιτικό κόστος που θα έχει το να βάλει χέρι σε τέτοιο νόμο. Γιατί το βλέπουμε και εμείς σήμερα στην Πομιδά. Παίρνουμε ένα γράμμα τη μία μέρα και λέει: Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να κοιτάξει να περάσει αυτή η ρύθμιση, διότι αυτό κτλ. Την άλλη μέρα παίρνουμε ένα άλλο γράμμα από κάποιον άλλον, άσχετο, από άλλο μέρος της Ελλάδας, που λέει: Πρόεδρε, κοίτα μην περάσει τίποτα τέτοιο, γιατί καήκαμε. Κοίτα με το νου σου, τα μάτια σου 14, πειράζει κάτι τέτοιο. Έτσι, δηλαδή τα πιο αντιφατικά πράγματα σου ζητάνε το ίδιο και το αντίθετό του, α πούμε, την ίδια στιγμή. Τα θέματα λοιπόν είναι πολλά. Η Επιτροπή. Η ομάδα εργασίας που συστήθηκε από δύο ανθρώπους που θέλουν να αφήσουν έργο πίσω τους, τον Γιώργο του Φλωρίδη και τον Γιάννη του Μπούγα, συνεδρίασε για πρώτη φορά ουσιαστικά χτες. Και είμαστε και υπομοιδά προσωπείτε στην επιτροπή αυτή, μαζί με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του επιστημονικού κόσμου της χώρας, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωποι από τον Δικηγορικό Σύλλογο, τους Συμβολογράφους, το Τεχνικό Επιμελητήριο, όλα τα αρμόδια Υπουργεία. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια άκρη στο πώς πρέπει να εξυγχρονίσουμε το νόμο αυτό χωρίς να αναστατώσουμε την κοινωνία, πώς θα λύσουμε προβλήματα ασυνεννοησίας, πώς θα βοηθήσουμε το διαχειριστή να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που είναι απόλυτα απαραίτητα από τη σημερινή μορφή των πραγμάτων. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Έχουμε πάρα πολλά διαμερίσματα που είναι 150 τετραγωνικά μέτρα, 150 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή κανείς δεν το αγοράζει και κανείς δεν το νοικιάζει. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει δύο διαμερίσματα 75 ή έστω και τρία διαμερίσματα 50, γιατί αυτά έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία. Αυτά είναι που λείπουν από την αγορά σήμερα. Αυτά είναι που λείπουν και τα ψάχνει ο κόσμος, ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια και δεν υπάρχουν. Πώς θα λύσουμε δηλαδή ένα σωρό τέτοια θέματα, κάτι που δεν είναι.
1: Για να δούμε αυτό το τελευταίο που είπατε, κύριε Παραδιάτη, αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Βέβαια είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό το πράγμα, διότι έχουμε σε πολλά μέρη έχουμε σπίτια πολύ μεγάλα, σε πολύ μεγάλα εμβαδά, διόρροφα σπίτια, τριόρροφα, μεζονέτες κτλ. Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα αδίτητα. Και σαν αντικείμενο πώλησης και σαν αντικείμενο εκμίσθωσης.
1: Είναι πολύ ακριβά, ας πούμε.
0: Πολύ, όταν κάποιο πάει να νοικιάσει ένα σπίτι 200 τετραγωνικά, σκέφτεται τα δημοτικά τέλη μόνο που θα πληρώνει καθαριότητα και φωτισμού και τα υπόλοιπα και δεν τον νοικιάζει καθόλου. Ή αν τον νοικιάσει, ανήκει στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια και δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα μετά. Έτσι, γιατί έχουμε και τέτοια θέματα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εξορθολογιστεί αυτό το κομμάτι του κυριακού δυναμικού, να μπορέσει να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια για να αναπληρώσει την έλλειψη που υπάρχει στην κοινωνία, διότι τα τελευταία χρόνια της ευμάρειας, πριν από το 14 και από το 12 κτλ., τα σπίτια που χτιζόντουσαν ήταν όλο και μεγαλύτερα ευαδά, όλο και μεγαλύτερα ευαδά. Όλοι ήταν αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο κομμάτι έχει μείνει εκτός αγοράς αυτή τη στιγμή. Ούτε να αγοράζεται, ούτε να νοικιάζεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ένα θέμα σας είπα από αυτά τα οποία επισήμως έχουν τεθεί. Δηλαδή,
1: άλλα σημαντικά που αλλάζουν, άλλες τομές που γίνονται στον τρόπο λειτουργίας.
0: Είναι ότι παλιοί κανονισμοί των πολυκατοικιών για μια σειρά θεμάτων προέβλεπαν πλήρη ομοφωνία. Ομοφωνία. Χίλια στα χίλια. Mm-hmm. Για να κάνει την παραμικρή αλλαγή στον κανονισμό, στη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, οτιδήποτε. Αυτό στην πράξη δεν υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε πάρα πολλά κτίρια, ο ΔΕΔΙΕ έχει, η ΔΕΗ παλιά, η ΔΕΔΙΕ έχει αξιώσει να έχει έναν υποσταθμό, που, ο οποίος έχει ένα χιλιοστό. Ένα υποσταθμό για να δίνει ρεύμα στην ίδια πολυκατοικία και στη γειτονιά. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του ΔΕΔΙΕ να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, και να του εξηγήσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να ψηφίσει και να τροποποιήσουμε τον κανονισμό. Έτσι. Για να μην σας πω για διαμερίσματα τα οποία δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είναι αγνώστου ιδιοκτήτη και δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εκλογικεύσουμε τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων. Και για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων, πολύ σοβαρών αποφάσεων, και για τη λήψη αποφάσεων τρεχούσης φύσεως. Η πρόταση που παίζει είναι ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε το 51%. Δηλαδή να υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία η οποία μπορεί να προσδιορίζει την καλύτερη χρήση και εκμετάλλευση ενός κοινού ακινήτου, είτε αυτό είναι συνδιοκτησία, είτε είναι κοινό στη χώρα μιας πολυκατοικίας, και όχι κάποιος που έχει ένα 5% να κάνει το κουμάντο και να εκβιάζει όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχω να σας πω περισσότερα για αυτό το πράγμα. Εγώ σας περιγράφω τι είναι αυτό, πώς το περιγράφει η εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου προς την ομάδα εργασίας να ζητηθούν λύσεις σε τέτοια θέματα. Δεν είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για λύσεις, ούτε είμαι εγώ εξοδοτημένος να σας πω τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Απλώς σας περιγράφω την κατάσταση, την πραγματική, όπως την περιγράφει η εντολή που έχουμε από την πολιτική ηγεσία. Αν πει κάποιο πίστη στη σελίδα μας pomida.gr, θα δει το πλήρες κείμενο της εντολής που έχει η ομάδα εργασίας. Είναι ευρύτατο. Έτσι. Αυτό το οποίο.
1: Σκέψη πάντως είναι ότι να μπορούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις ακόμη και όταν δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ακριβώς. Να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνεται καμία απόφαση σήμερα. Να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις, να μπορεί κάποιος να την ιδιοκτησία του να την αναβαθμίσει ενεργειακά. Μπορεί να κάνει πράγματα δηλαδή γύρω από την ιδιοκτησία του καθένας, χωρίς να εξαρτάται από την άρνηση που συχνά είναι κακόβουλη η άρνηση των υπολείπων. Διότι κάποιος για να συμφωνήσει μπορεί να ζητά οικονομικά ανταλλάγματα, μπορεί να εκβιάζει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι. Δεν πάει δηλαδή άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει μια εκλογήκευση σε αυτό το κομμάτι. Το πώς και το τι αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή και σε τελική ανάλυση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
1: Έτσι, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε πολύ δρόμο,
1: για όλους. Okay. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παραδιά.
0: Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για χαρά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χωρίς κράνος οι τρεις νεκροί αναβάτες του σφοδρού τροχαίου, δύο μοτοσυκλετών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ εξετάζεται παραβίαση κόκκινου από τον έναν οδηγό. Παραδίδονται τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, εκκρεμή ηλεκτροκίνηση, αναμονή για πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Νεκρό 2 χρόνια φέρεται να ήταν το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε σπίτι στην Κυψέλη. Οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις DNA για να προσδιορίσουν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος. Η ζήτηση για αερομεταφορές με ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ αγγίζουν τους 1.000 οι νεκροί, πάνω από 4.400 οι αγνοούμενοι. Μάχη των διασωστών σε λάσπες και χαλάσματα, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η Τεχεράνη ζητά επιστροφή στη Συμφωνία του Ιουνίου, ενώ ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα. Ο πόλεμος τρέφει τη γερμανική οικονομία με την άνθηση της βιομηχανίας όπλων. Νέες καταγγελίες για ρογμές στο καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερίνια στο μικροσκόπιο παλιά επισκευή.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, είπαμε δύο-τρία πράγματα στην αρχή, σχολιάζαμε για τον πρωτογενή τομέα. Εδώ ο πρωτογενής τομέας της χώρας υποφέρει. Λέγαμε, έλεγε στην αρχή ότι είναι μικρή η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέας στην οικονομία. Δυστυχώς όμως συγκρίνονται έτσι περαιτέρω για διάφορους λόγους. Έτσι. Είτε από τα κόστη παραγωγής, είτε για χίλιους δύο λόγους. Ένας από τους λόγους που συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας, ο κτηνοτροφικός κλάδος στη Λέσβο, είναι ο αυθόδης πυρετός. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, για όσο τον άκουσαν και νωρίτερα το σχόλιο, εδώ δεν μιλάμε, παιδιά, για ένα συνδικαλιστικό θέμα. Δεν μιλάμε για ένα αίτημα αγροτών, για τέλος πάντων ενίσχυση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άνθρωποι που ξεπέρασαν τα όρια τους, καταστρέφονται, γιατί δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν ήδη λάβει για τον αθώδη πυρετό, δηλαδή για τον αποκλεισμό των προϊόντων τους, έτσι τις εμπορίες των προϊόντων τους. Είναι στον αέρα επιταγές, είναι χρέη, είναι πολλά πράγματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουτουχδής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, κτηνοτρόφος από τη Λέσβο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουτουχδή.
1: Γεια σας, κύριε Κουτουχδή.
2: Καλό σας μεσημέρι και από μένα.
0: Μας δίνετε τη σημερινή εικόνα να καταλάβουμε τι γίνεται με τη ιστορία του αυθόδους πυρετού. Ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περισσότερο από 80.000 ζώα.
2: Πάνω από 81.000 ζώα, και επειδή σήμερα και χθες συνεχίζονται οι έλεγχοι, οι αιματολογικοί, ο αριθμός αυξάνεται κάθε μέρα της τάξης με 2 με 5% κάθε μέρα. Αυξάνεται ο αριθμός των ζώων που θα θανατωθούν και τα θανατωθέντα. Ο αριθμός, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μηνός θα περάσουμε τις 100.000.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Η κατάσταση τώρα, όπως έχει με τις αποζημιώσεις. Μαθαίνονται κάποιοι πήραν κάποια χρήματα, σε ποιους αφορά?
2: Οι αποζημιώσεις είναι για τα σφαγιαστέντα ζώα.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα ζώα που έχουν σφαγιαστεί για Απρίλιο και πίσω. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 3 μήνες, 90 με 100 μέρες, διαφορά με 120 μέρες, διαφορά από την ημέρα της σφαγής. Ενώ μας είχαν πει στην αρχή, για να μας καθησυχάσουν, ότι έως 60 μέρες θα λαμβάνετε τις αποζημιώσεις των σφαγιαστέων των ζώων, το κάθε κοπάδι, αυτό έχει μεταφερθεί σε 3 με 4 μήνες. Πράγμα το οποίο έχει, και δεν μιλάμε τώρα για ένα μήνα, δεν θα πάθει κάποιος για κάτι για ένα μήνα. Μιλάμε όμως για επιταγές που τρέχουν. Αυτό, και ξέρετε ότι είναι, οι ημερομηνίες είναι αμήλικτες. Yeah. Είναι πολύ συγκεκριμένες, που αν εσύ καθυστερήσεις έχεις άλλες συνέπειες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν λαμβάνονται υπόψη από κανέναν. Αυτά τα βίντεο που είδατε και κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, στην συγκέντρωση που είχαμε, γιατί αυτό ξεκίνησε από συγκέντρωση. Mm-hmm. Και ζητήθηκε και η ενημέρωση από το Υπουργείο και από τον Υφυπουργό, από τον συγκεκριμένο Υφυπουργό. Αυτό λοιπόν ήταν συγκέντρωση. Όταν αρχίσαμε να ακούμε τις εξαγγελίες του Απριλίου, τότε ο κόσμος άρχισε να χάνει την υπομονή του. Είδατε και ακούσατε ανθρώπους να κλαίνε σε δημόσια θέα. Ακούσατε γυναίκα που να λέει ότι πήραν τα ζώα μου να τα σφάξουν. Σφάζουν ζώα. Οι ίδιοι οι οποίοι αμείβονται, είναι υπάλληλοι που αμείβονται από την περιφέρεια και από το Υπουργείο, που πάνε για να σφάξουν τα ζώα, και τα παίρνουν στα σπίτια τους, γιατί τα βλέπουν είναι υγιέστατα. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος για αυτό το πράγμα? Γιατί για μας δεν είναι απλά ζώα.
0: Προφανώς.
3: Αυτό είναι απάτη, βέβαια.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω μόνο για την απάτη, κύριε Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Μιλάω για την ψυχολογική κατάσταση.
3: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι να σχολιάσω εγώ γι' αυτό. Λέω για τ' άλλο.
2: Όχι, προς Θεού. Ναι. Απλά το λέω με την έννοια ότι, επειδή μπήκα στον κόπο να ψάξω ποιες ήταν οι ενέργειες που έκαναν οι Γερμανοί πριν 2 χρόνια,
0: mm-hmm.
2: που είχαν αντίστοιχο πρόβλημα με αγελάδες.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάμε ότι σφαγιάστηκαν 475.000 βοηδοί στη Γερμανία. Mm-hmm. Το πήρε κανένα είδηση? Ακούστηκε κάποια διαμαρτυρία? Τι γινόταν όμως εκεί? Συντονισμένα, μέσα σε 3 ημέρες, πήγαινε συνεργείο, παρουσία ψυχολόγου με έγγραφα τα οποία αποδεικνύαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο κοπάδι, mm-hmm. και ότι υπήρχε ένδειξη, τέλος πάντων, στη μονάδα, και υπήρχαν οι άμεσες αποζημιώσεις με ό,τι συνεπάγεται, με ανεργία, με τα ποσά.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουτουχδή. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, αφού τα 2 μήνες που σας είχαν πει έγινε 3 ή 4 μήνες, δεν θέλω να πω πάλι καλά, αλλά για το ελληνικό κράτος είναι σχεδόν αυτό το πάλι καλά. Αλλά θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Γιατί το συζητούσαμε εδώ με τον Μάνο Νιφλή.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση? Εσείς έχετε υποχρεώσεις. Δεν είναι μόνο το πότε θα σας δώσουν Τα πόσο είναι, 150 ευρώ το ζώο?
2: Όχι, όχι, αυτό είναι μύθος. Ξεκίνησε με τα 270 που δεν τα πήρε ποτέ κανένας. Mm-hmm. Το μέγιστο είναι τα 150. Μάξιμουμ μιλάμε 70 με 150, εκεί περίπου είναι.
3: Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι...
2: με 150, μίνιμουμ με 70.
3: Ναι, δεν είναι μόνο ότι αυτό το ποσό εγώ δεν καταλαβαίνω κατά πόσον διευκολύνει την ανασύσταση του κοπαδιού.
2: Καμία σχέση.
3: Αλλά γιατί δεν έχουν πάρει μέτρα να σας προστατεύσουν από υποχρεώσεις οι οποίες τις είχατε αναλάβει όταν τα πράγματα ήταν χωρίς τον αυτό διπηρετό. Τώρα εδώ υπάρχει μια καταστροφή. Δεν υπάρχει καμία προστασία.
2: Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα προς απάντηση της ερωτήσεως και θα σας απαντήσω μετά και συγκεκριμένα. Ένας φίλος μου, θα το δείτε και στο διαδίκτυο γυρίζει, ο Θέμης ο Καμένος, είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει μεγάλο αριθμό ζώων, έχει ένα πολύ προσεγμένο κοπάδι τέλος πάντων, το έχει προσέξει πάρα πολύ και έχει τις εγκαταστάσεις, το έχει όλα. Πριν λίγες μέρες αγόρασε δύο νταλίκες τη φίλη, χορτονομή. Τι θα το κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Και τον εξηγήσαν μετά από δεύτερο έλεγχο ότι βρήκαν ένα ζώο, το οποίο, ή ένα ή δύο δεν θυμάμαι, τα οποία είχε περάσει ο ιός, είχαν ιάσει και είχαν νοσήσει και είχε περάσει ο ιός, απλά είχαν αντισώματα.
3: Ναι.
2: Πουθενά, σε ερώτηση δική μου, στην περιφέρεια, όταν ήταν εκτινίατροι και στο Υπουργείο, πουθενά δεν απαντήθηκε ποτέ αυτό. Μας παρουσιάσαν έναν ιό, λες και εμείς δεν το ξέραμε.
3: Κύριε Κουτουβδή, δηλαδή πιστεύετε κι εσείς, όπως ακούω ή διαβάζω σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι αυτό γίνεται επίτηδες γιατί θέλουν να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού σας?
2: Εγώ δεν θα το πω έτσι. Θα τα αφήσω να το καταλάβει όποιος καταλαβαίνει. Πώς θα το πω δηλαδή?
3: Ναι, να το πείτε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να μας απογορεύσει κανένα.
2: Άλλωστε πλέον οποιοδήποτε μιλεί έχει, νομίζω ότι αρχίζει να στοχοποιείται από εκείνος, αλλά δεν με φοβίζει αυτό. Εγώ θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η απορία των κτηνοτρόφων ότι σφαγιάζονται υγιέστατα ζώα τα οποία δεν θα κολλήσουν ποτέ. Ο ιός αυτός δεν μπορεί σε ένα κοπάδι το οποίο είναι όλη μέρα μαζί, όλα τα ζώα κοιμούνται σε ένα μέρος, τρώνε σε ένα μέρος, πίνουν σε ένα μέρος, mm-hmm. και να κολλήσει ένα έως δύο έως πέντε σε κοπάδι με 1800 ζώα. Mm-hmm. Προχθές βγάλαν ένα 1800 ζώα. Του βρήκαν δύο με αντισώματα. Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας πώς θα κολλήσουν τα υπόλοιπα ή γιατί δεν κολλήσαν αφού περάσαν και 60 μέρες.
3: Καλά,
2: από την
3: ότι...
2: όσο και μετά.
1: Να προλάβω να ρωτήσω, θέλω μόνο αυτό. Οι αποζημιώσεις αφορούν τα θανατοθέντα ζώα. Έχει προβλεφθεί κάτι για το παραγόμενο προϊόν το οποίο καταστράφηκε, που ήταν προς εξαγωγή από το νησί?
2: Θα σας έλεγα, αυτό θα ξεκινούσα τώρα να σας έλεγα, ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τα 70-80 ευρώ που αν σήμερα σφάξουμε ένα ζώο, αυτοί που σφάζουν ζώα για να φύγουν από το κοπάδι, είναι γύρω στα 120 ευρώ. Για το κρέας μόνο. Mm-hmm. Καμία σχέση λοιπόν με αυτή την πραγματική τιμή αυτή που μας αποζημιώνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που διεκδικούμε, αυτό που μας είχαν υποσχεθεί ήταν μέχρι τέλος Ιουλίου να μας αποζημιώσουν το γάλα που πετάξαμε, mm-hmm. που μας είχαν υποσχεθεί, που θα το πληρωθούμε τον Ιούλιο, που δεν πληρώθηκε σε κανέναν, τις ζωοτροφές που έχουμε αγοράσει και δεν μας δίνουν πλέον. Και είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει ζωοτροφές το χοντρέμπορος και να μην πληρώνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν αυτά περιμέναμε να μας υποσχεθούν, που μας υποσχέθηκαν να μας τα καταβάλουν. Αυτά λοιπόν δεν τα κατέβαλαν. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Και φυσικά βλέπει ότι κάτι, ενώ μας είχαν πει ότι μέχρι τον Απρίλιο θα τελειώσει η χνηλάτιση και θα ξεκινήσουν τα μέτρα για να σώσουμε τα υπόλοιπα κοπάδια, που είναι πάρα πολλά, ξαναλέω, είναι μεγάλα τα κοπάδια.
3: Πόσο είναι το σύνολο των κοπαδιών, πόσο είναι το ζώο?
2: Τα ζώα τα οποία βρίσκονται σε ενεργή παραγωγική περίοδο είναι γύρω στα 450.000. Σύνολο είναι πάνω από 500, αν εξαιρέσουμε αυτά που σφαγιαστήκαν. Ήταν πριν το σφαγιασμό. Ήταν ο αριθμός αυτός. Γύρω στους 500-570.000 ζώα. Είναι μεγάλος αριθμός.
3: Τι να πούμε.
2: Και πραγματικός, ξαναλέω, πραγματικός. Εμείς αυτή τη στιγμή πάμε να διαφυλάξουμε τα κοπάδια μας, γιατί αυτά που βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Και φυσικά από τη στιγμή που είχαμε περάσει ξανά αυτή την νόσο και την είχαν αντιμετωπίσει χωρίς να του πάρει κανένα είδηση, ανέμακτα, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς φωνές, χωρίς καταστροφή περιουσιών και ανθρώπων. Το ξέρετε ότι έχουμε δύο θανάτους? Μετά τη σφαγή υπήρξαν δύο θάνατοι. Το γνωρίζετε αυτό?
3: Όχι, όχι. Θέλετε
2: Μπράβο,
3: κύριε Κουτουβδή, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω ότι ξέρω είναι ότι εγώ καταναλώνω, αγοράζω από τον μπακάλι μία φέτα Μυτιλίνης, υπέροχη, πάρα πολύ ωραία και δεν έχω σταματήσει να την αγοράζω.
2: Παγκοσμίως καλά κάνετε. Παγκοσμίως ξαχωστεί η φέτα μας, κύριε Παπαδημητρίου. Παγκοσμίως.
3: Πάρα πολύ ωραία στο κουτάκι της με την άλμη της και σε πολύ πολύ καλή τιμή.
2: Μα δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα με τα τυριά μας. Ποτέ. Που είχα ξαναπεράσει αυτή την ασθένεια.
3: Καλά, εγώ το κάνω τώρα και γιατί τα έχω πάρει με αυτή την κατάσταση στη Λέσβο. Γιατί καταλαβαίνω κι εγώ που είμαι άσχετος από αυτά. Ότι δεν είναι τι κάνατε εσείς. Γιατί εσείς φροντίσατε τα ζώα σας. Είναι τι έκανε αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ελέγχεται από το κράτος που είναι όλοι άλλοι.
2: Ελέγχεται μόνο από το κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμα. Θα καταχρωστώ λίγο το χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες βρέθηκε, πριν δύο εβδομάδες συγκεκριμένα, βρέθηκε κοπάδι την οτροφική μονάδα θετική στον ιό και τους ενημερώσαν ότι θα πάνε προς σφαγή. Πήγαν λοιπόν το συνεργείο όλο μαζί, πραγματικό γεγονός, κανένα ίχνος ψεύδος. Mm-hmm. Πήγαν στο κτηνοτρόφο, ξεκίνησαν να ντύνονται και να γίνει η διαδικασία, γιατί έτσι γίνεται παρουσία του, να τα βλέπεις να σκοτώνονται. Τέλος πάντων, δεν θα φτάσουμε εκεί. Και ένα χτυπάει το τηλέφωνο του κτηνιάτρου. Σταματάνε τη διαδικασία και φεύγουν. Και όταν το αποτέλεσμα, ενημερώθηκαν από το Υπουργείο ότι δεν ήταν ισχυρές οι ενδείξεις που είχαν για τα αντισώματα που είμαι εδώ. Δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και φυσικά από τη στιγμή που είχαμε περάσει ξανά αυτή την νόσο και την είχαν αντιμετωπίσει χωρίς να του πάρει κανένας είδηση, ανέμακτα, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς φωνές, χωρίς καταστροφή περιουσιών και ανθρώπων. Το ξέρετε ότι έχουμε δύο θανάτους. Μετά τη σφαγή υπήρξαν δύο θάνατοι, το γνωρίζετε αυτό?
3: Όχι, όχι. Θέλετε όχι, να σας
2: Μπράβο.
3: Κύριε Κουτουβλή, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω ότι ξέρω είναι ότι εγώ καταναλώνω, αγοράζω από τον Μπακάλι μία φέτα Μυτιλίνης, υπέροχη, πάρα πολύ ωραία και δεν έχω σταματήσει να την αγοράζω.
2: Παγκοσμίως καλά κάνετε. Παγκοσμίως ξαχωστεί η φέτα μας, κύριε Παπαδημητρίου. Παγκοσμίως.
3: Πάρα πολύ ωραία στο κουτάκι της με την άλμη της και σε πολύ πολύ καλή τιμή.
2: Μα δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα με τα τυριά μας. Ποτέ. Που είχα ξαναπεράσει αυτή την ασθένεια.
3: Καλά, εγώ το κάνω τώρα και γιατί τα έχω πάρει με αυτή την κατάσταση στη Λέσβο. Γιατί καταλαβαίνω κι εγώ που είμαι άσχετος από αυτά. Ότι δεν είναι τι κάνατε εσείς. Γιατί εσείς φροντίσατε τα ζώα σας. Είναι τι έκανε αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ελέγχεται από το κράτος που είναι όλοι άλλοι.
2: Ελέγχεται μόνο από το κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμα. Θα καταχρωστώ λίγο το χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες βρέθηκε, πριν δύο εβδομάδες συγκεκριμένα, βρέθηκε κοπάδι την οτροφική μονάδα θετική στον ιό και τους ενημερώσαν ότι θα πάνε προς σφαγή. Πήγαν λοιπόν το συνεργείο όλο μαζί, πραγματικό γεγονός, κανένα ίχνος ψεύδος. Mm-hmm. Πήγαν στο κτηνοτρόφο.

0: να αγοράζω.
1: Παγκοσμίως, καλά κάνετε. Παγκοσμίως ξαχωστεί η φέτα μας, κύριε Παπαδημητρίου. Παγκοσμίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στο κουτάκι της, με την άλμη της και σε πολύ, πολύ καλή τιμή.
1: Μα δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα με τα τυριά μας. Ποτέ. Που είχα ξαναπεράσει από την ασθένεια.
0: Καλά, εγώ το κάνω τώρα και γιατί τα έχω πάρει με αυτή την κατάσταση στη Λέσβο. Γιατί καταλαβαίνω κι εγώ που είμαι άσχετος από αυτά. Ότι δεν είναι τι κάνατε εσείς. Γιατί εσείς φροντίσατε τα ζώα σας. Είναι τι έκανε αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ελέγχεται από το κράτος, που είναι όλοι άλλοι.
1: Ελέγχεται μόνο από το κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμα. Θα καταχρωστώ λίγο το χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες βρέθηκε, πριν δύο εβδομάδες συγκεκριμένα, βρέθηκε κοπάδι την οτροφική μονάδα θετική στον ιό και τους ενημερώσαν ότι θα πάνε προς σφαγή. Πήγαν λοιπόν το συνεργείο όλο μαζί, πραγματικό γεγονός, κανένα ίχνος ψεύδος. Mm-hmm. Πήγαν στο κτηνοτρόφο, ξεκίνησαν να ντύνονται και να γίνει η διαδικασία, γιατί έτσι γίνεται παρουσία του, να τα βλέπεις να σκοτώνονται, τέλος πάντων δεν θα φτάσουμε εκεί, και χτυπάει το τηλέφωνο του κτηνιάτρου. Σταματάνε τη διαδικασία και φεύγουν. Και όταν το αποτέλεσμα, ενημερώθηκαν από το Υπουργείο ότι δεν ήταν ισχυρά, ισχυρές οι ενδείξεις που είχαν για τα αντισώματα και το αναβάλαν.
0: Μάλιστα.
1: Για πηγαίνετε στη θέση αυτού νου του κτηνοτρόφου. Ναι. Το ότι δεν αντέδρασε να πάρει το όπλο να τους καθαρίσει όλους είναι ακραίο, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στα κάγκελα. Είμαστε δηλαδή. Δεν είναι η καταστροφή μας μόνο η οικονομική. Δεν είναι τα παιδιά μας που έχουν υποστεί, οι οικογένειές μας που έχουν υποστεί αυτά. Γιατί οι μη πληρωμοί ήμασταν έντιμοι μέχρι σήμερα. Κανένας δεν ήταν απατεώνας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τόσες μεγάλες επιχειρήσεις με ζωοτροφές. Γιατί ήμασταν έντιμοι πάντα και πληρώναμε. Για σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς σκέφτηκε, πώς αντέδρασε. Ή σκεφτείτε εμάς, πόσοι από εμάς θα το σκεφτούμε αυτό ότι μπορεί να πανάδει κατά ζώα μας. Καταλάβατε γιατί αντιδρούμε.
0: Όχι, πολύ καλά το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό και είστε εδώ και μιλάμε παρέα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτουκδή. Καλό σας μεσημέρι, να είστε
1: εγώ
2: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ακουγόμαστε εμείς οι Λέσβοι εδώ. Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογία.

0: ηλεκτρική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα. Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Λατρεύω τους πρώτους.
10: Ούτε τελευταία, G.

0: Prodigy είναι πολύ σπουδαία κατάσταση. Λοιπόν, να σας πω λίγα περισσότερα για αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το ακούσατε βεβαίως και στις ειδήσεις μας προφανώς. Ο ρυθμός, ο ετήσιος, δηλαδή όταν συγκρίνουμε τι γίνεται τώρα συγκριτικά με το τι γινόταν ένα χρόνο πριν την ίδια μέρα ή τον ίδιο μήνα, όπως είναι ο μήνας Αύγουστος που βγήκε τώρα, πήγε 3-7 ο πληθωρισμός, δηλαδή έκανε ένα jump από το 2-7. Πήδηξε πολύ. Πέρυσι τέτοια εποχή έτρεχε με 3,1 ετησίως και ανέβηκε και μέσα στο μήνα. Παρά τα αυτά, ο πληθωρισμός δεν είναι σήμερα το μεγάλο θέμα. Είναι θέμα, προφανώς, αλλά δεν είναι το μεγάλο θέμα στην ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι η συσσωρευμένη ακρίβεια. Η συσσωρευμένη ακρίβεια τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επειδή επί αρκετά χρόνια ανέβαινε και δεν σταμάταγε αυτός ο ρυθμός του πληθωρισμού, έχει μαζευτεί μια ακρίβεια από την οποία δεν κατεβαίνεις. Κανείς επιχειρηματίας, είτε και οι αγρότες και όλοι, όταν πιάνουν μια τιμή, συμπεριφέρονται σε αυτή την τιμή, λες και είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά τους. Σου λένε δεν θα την κατεβάσω εγώ τιμή. Και δεν είναι και εύκολο να κατέβει τιμή, διότι έχουν ανέβει και άλλα πράγματα μαζί. Δεν έχει ανέβει μόνο η δικιά του τιμή, το δικό του προϊόν. Αυτά. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν λύνεται έτσι απλά. Ναι. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό, επειδή συζητάμε για την Ελλάδα. Συνήθω εδώ η Ισπανία, ας πούμε, τώρα είναι 4,5. Αυτό που σου το έλεγα, γιατί το είχα διαβάσει στην ΕΛΠΑΗΣ, ότι είχε ήδη βγει μια πρόβλεψη, είναι 4,5. Ενώ η Ισπανία, αν δεις την αύξηση στις τιμές, αυτό που σου είπε και ο Χατζησαλάτας, εγώ το βρίσκω ότι είμαστε 12η πιο ακριβό ή 15η.
1: Στην Ευρώπη 12η.
0: Ναι, αλλά και παγκοσμίως πάλι είμαστε
1: 15 παγκοσμίως, 12 στην Ευρώπη.
0: Ναι, okay, εγώ το μέτρησα και εδώ είναι χειρότερα από ότι... Αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, αλλά αν δεις τις αυξήσεις που έχουν γίνει στις τιμές των καυσίμων, η Ελλάδα δείχνει εδώ, ας πούμε, αυτό το site που τα μετράει, ότι είχαμε αύξηση από τα τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ιστορία με τους βομβαρδισμούς Νετανιάχου Τραμπ. 17% ανέβηκε η βενζίνη, 32% ανέβηκε το πετρέλαιο. Ναι. Ενώ στην Ισπανία, που είναι η Ισπανία που την κοίταγα, ανέβηκε περισσότερο. Παρόλο που η Ισπανία πήρε μέτρα ειδικά, μείωσε και το φόρο, έκανε διάφορα τέτοια. Είναι δύσκολο πράγμα, έτσι. Είναι
1: καλά, δύσκολο. Προφανώς,
0: είμαστε σε μια
1: προφανώς,
0: πολύ δύσκολη
1: προφανώς,
0: συγκυρία.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και καλά θα κάνουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, έχοντας περάσει πόσες κρίσεις. Δεν μιλώ μόνο για τα μνημονία, για τον κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Για να μην βρεθούμε μετά από χρόνια να πούμε γιατί τότε δεν κάναμε αυτό και γιατί τώρα βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως ο πληθωρισμός είναι άτιμο πράγμα.
1: Τώρα
0: οι κεντρικές τράπεζες ετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια.
1: Μιλάω μαζί τους, τα ξέρω.
0: Πάμε. Σου το πείσουν στο Jackson Hole.
1: Όπως βγαίνεις, δεξιά.
0: Ναι.
1: Πάμε. Εντάξει. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, να προσέχετε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: της ημέρας.
12: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. Τρεις ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση δύο μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχαίας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
13: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη στην οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρόλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχαίας λέγει υλικό κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
12: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
13: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρο Συντηρού, ήταν η λεωφόρο Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και αν αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα, λοιπόν, φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
12: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που μίλησε στο Μέγκα.
14: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
11: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
15: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ναι. Ακριβώς έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες. Έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από 70 ευρώ.
11: Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
15: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
11: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν.
15: Ακριβώς.
11: Επειδή
15: επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
11: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες αυτό
15: θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας τους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χθες από 5-44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5-44%. Το 44% ναι, για να σου φύγει η απορία, είναι στα ζυμαρικά.
11: Στα ζυμαρικά.
15: είναι σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5 ως 28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5 έως 31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες, χυμή 5 έως 12%, σοκολατοειδή 5 έως 25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5 έως 21%, ζυμαρικά, όπως είπαμε, ρύζι όσπρι από 5 έως 44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ. Την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές στα θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
11: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
15: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά, με μειώσεις από 5 έως 36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφική στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών. 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές
11: στα προϊόντα. Ναι, γιατί εκτός προϊόντα, από τη μείωση των προμηθευτών, έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
15: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
11: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
16: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, ενδεικτικά να αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανίδια 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
11: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open.
17: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΣ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμα μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
11: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
15: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές. Μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα, πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30-40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
11: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
18: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
12: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμούς τους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
19: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφυρί θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Το πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιούς οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να στη σχετική λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
12: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
11: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
20: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο λέει που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά η Λουμινάτη το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο, το οποίο κοιμόταν, λέει, για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
11: Απίστευτα, απίστευτα λόγια.
20: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή ρίχνουν, βάζουν το χρόνο πίσω 2 χρόνια οι αστυνομικοί. Και του όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί, ή ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
11: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
20: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μες στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε, και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι, και ίσως με 2 διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα, το χτυπούσαν 2 άνθρωποι, το χτυπούσε ένας άνθρωπος με 2 διαφορετικά μαχαίρια. Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του, γερμανικής καταγωγής, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο, σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων? Ο 43χρονος, που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού, και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου. Η οποία είναι στο...
11: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις. Φέρεται. Ακριβώς. Δεν έχει διευκρινιστεί.
20: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσουν
11: οι εξετάσεις DNA.
20: Οι εξετάσεις DNA και για τα 3 τα παιδιά, δηλαδή την 15χρονη, τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη, η οποία είναι σε μειευτική κλινική για τη χρήση και εξετάσεων, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε,
11: ναι, ναι,
20: σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά. Και όπως
11: όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, Θεοδόση.
20: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
11: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των τριών ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλίδου.
0: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση στην οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέφους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μιλήσαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού, καθώς ήθελαν να το φέρουν μαζί τους κατά τη μετακίνησή τους από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία του ψυχολόγου, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
11: Ακόμα τι δήλωσαν γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.
2: Συνειδητοποίησατε τουλάχιστον 4 φορές και άκουγα το SSL να πηγαίνετε πιο πολύ από το σύνθημα.
21: Βλέπετε λοιπόν κόσμο να μπαινοβγαίνει στο διαμέρισμα.
22: Προσπαθούσαν να φεύγανε, βγαίνουν από την πλειοκτία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών, ένας Αυγανός και άλλος ένας.
12: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες. Οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις 3 μηνών έφτασαν κοντά στις 50.000, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550 κλήσεις ημερησίως. Τα περιστατικά βίας και παραμέλησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι αριθμοί αποτυπώνουν πλήρως την μεγάλη έκταση του προβλήματος. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
23: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν αριθμούς, μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
11: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
24: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των αυτοπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και όπως είπε χαρακτηριστικά θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμηνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
11: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζα ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
24: Έτσι φαίνεται, οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
12: Την ίδια ώρα κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
3: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σαγκάη στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγίπ Ερντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού. Τη Σαγκάη αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από αρκετούς μήνες, οι δυο τους θα έχουν ένα τετατέ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν επισήμως η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, διότι έχουν στοχοποιηθεί και τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο.
12: Ανεπισήμως τώρα.
3: Όλοι συμφωνούν, Βασίλη, ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά είτε ανταλλάγματα που αφορούν στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν οι S-400, τότε η Τουρκία μπορεί να παραλάβει τα F-35.
11: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο. Στη δεύτερη θέση, τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat?
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά?
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου.
1: Joel, ό,τι και αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
27: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ορισμένων οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα βέβαια αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη, εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβετ, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγια, 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλουπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφυγής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
4: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
5: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις, και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας, με μόλις 68,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και στη Βασίλη,
3: συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφύγης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
4: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
5: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις, και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή του αποτελέσματος.

0: που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
1: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήμματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά, με 102,6 θέσεις. Και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των αποτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα επίκο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
3: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαφρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
4: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουγγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σεψεμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
5: Στην Αθήνα αναμένεται 4.30 το απόγευμα 23χρονος Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σαντάντερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι thriller στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές, η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική.

0: χρονική διάρκεια με τρίποντο του Κουάντσο, 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στην νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσεϊ 29 πόντι, η κορυφαίοι. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Φανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε τελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
0: Και για τη νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
1: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
0: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Ντίνος Μίτογλου, ανέφερε.
2: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πέσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Εντυπωνάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
0: Το ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σύριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
0: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, η Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
4: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
0: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022. Έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή. 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open. Προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιστάριθμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊλατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Γκαϊλατζής που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκιφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε 2 αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. το στίβο, δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδρομίας. 4% των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, η Σπανουδάκη, η Τσουκαλάκη και η Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
5: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βοριάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
6: Πράγματι, βασίλισσα, όπως τα λες, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και αύριο έτσι θα πάμε με γενικά έθριο ουρανό που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες υπηρωτικές περιοχές με τοπικές βροχές και εμπόρες κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα δυτικά 3 με 4 βορειάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36 τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 υποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
5: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
4: Και στο ενικός.gr Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
5: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
4: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη ευχέζει ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM.
9: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ακούστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Μουζουρά Χανίων στην Κρήτη, μάχη με τις φλόγες και στην τραπεζίτσα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Σε κόμμα 24χρονη έπειτα από άγριο καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, καθώς όπως τόνισε αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από το εν ενεργείας στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ έχουν συνθέσει αντιτουρκικό μέτωπο μαζί με την Κύπρο. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.641 μονάδες. Σημαντική έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο της Σάμου, παλαϊκό συλλαλητήριο στο νησί την Παρασκευή.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύ...

0: γενικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Η Latin ρυθμή της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμύριων ευρώ.
4: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: φύγουμε σήμερα.
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 92,3. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Μουζουρά Χανίων στην Κρήτη, μάχη με τις φλόγες και στην τραπεζίτσα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Σε κόμμα 24χρονη έπειτα από άγριο καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, καθώς όπως τόνισε αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από το εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ έχουν συνθέσει αντιτουρκικό μέτωπο μαζί με την Κύπρο. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.641 μονάδες. Σημαντική έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο της Σάμου, παλαϊκό συλλαλητήριο στο νησί την Παρασκευή.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελό Κιμπή, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπίων Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ έχουν οι πολίτες της Ευρωζώνης, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα.
10: Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Lights.

Ράδιο Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ράδιο Πρέβεζα 93.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
7: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
8: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
9: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
8: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Hookah.
12: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
12: Spot by Hookah.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
12: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
13: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
14: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
14: Ήταν το Internet Report

0: 93.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Η Latin ρυθμή της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρίτου, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Wee, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμύριων ευρώ.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Sonia online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει?
10: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Πρέβεζα 93. Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026-732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά.
8: Χρώματα.
7: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
7: Υδραυλικά.
8: Μηχανήματα κήπου.
7: Κυγκαλερίας.
8: Είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-029-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Prefesa
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Τράμπο, σε περίπτωση αντεπίθεσης οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή. Νέους στριγμούς εντωμεταξύ στην αγορά ενέργειας προκαλούν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Κατά 5% εκτοξεύθηκε η τιμή του πετρελαίου. Προφυλακιστέος για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης με όπλο κατά 30χρονου στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα τραυματίστηκε στο πόδι.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε για λογαριασμό της Χάλο Διεθνής Μέσος Χρήστος Μουζακίτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League. Στους μεσογειακούς αγώνες η εθνική μας ομάδα των γυναικών στο handball κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας το μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άμα λέει περάσει η πρώτη μέρα του μήνα, έφυγε ο μήνας. Πάει ο Σεπτέμβριο. Εντάξει, όχι. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι μαζί ως τις 2 τα ξημερώματα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο Ξηρομερίδης.
1: 12 και 5.
0: Αυτό δεν είπα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι. Τώρα βγήκανε δια όλοι, βόλτα.
0: Στις 12 βγαίνουν αν είσαι σε σταυροδρόμι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλιώς μετά τη γλιτώνεις.
1: Αν περάσεις στο σταυροδρόμι.
0: Ναι.
1: Και αν κάτσεις στο σταυροδρόμι, τι.
0: Δεν ξέρω, μην κάτσεις πάντως. Δεν θέλουμε να μάθουμε.
1: Πιάνεις κουβέντα μαζί
0: τους. Τι να σου πω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Αν τους χεράσει καμιά μπύρα. Να σου πω, όταν ξημερώνει, ας πούμε μετά τις 5 και βγαίνει ο ήλιος, τι κυκλοφοράνε οι σατανάδες?
0: Πού να ξέρω, μωρέ, ξέρω, Μερίδη. Τι έρχεσαι τώρα.
1: Τι να, δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Σύρε να φέρεις το γιατρό. Αλλά πού είναι αυτός ο γιατρός, πού να έχει πάει?
0: Έλατε.
1: Ε?
0: Έλατε.
1: Πήγε Κάρπαθο ή πήγε στην Άξο ή πήγε πουθενά?
0: Στην Κάρπαθο γιατρούς είχε.
1: Πόσους?
0: Βρε, είχε. Α, δυο μισή, μην το πιάσουμε την κουβέντα γιατί θα μου στέλνουν πάτη πάλι με 6.000 κατοίκους που θες και δεύτερο νοσοκομείο.
1: Έλατε, έλατε. Τι, 6.000 κατοίκους, τι είναι να πούμε. Μια κουκίδα άνθρωποι, τι είναι 6.000. Τι είναι, ούτε ποδοσφαιρική, ούτε φύλαθλη ομάδα, έτσι. Ε? Πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Δεν γεμίζεται ταξί, ούτε με τον ταξιτζή. Επίκαιρο.
1: Μετά μου λες εμένα γιατί ψάχνω τη Στέλλα, ε?
0: Εσύ ποιες
1: φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς.
0: Α, μπράβο.
1: Τους στίχους διαφημίσεις, παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς, για φιλελεύθερα τομάρια.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω, πήρα δύο σουβλάκια ρε φίλε να φάω, Ερμός. Ναι. 8 ευρώ.
0: Καλά τα πήρες.
1: Καλά τα πήρα, τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες.
1: Τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες. Εδώ στα βόρεια είναι 4,20, 4,30. Για πήγαινα να σου πω εγώ τώρα 9.
1: Τα πήρα 3,90, δηλαδή το ένα.
0: Εγώ μια χαρά είσαι. Με 3 μπροστά.
1: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Σουβλάκι με το 3 μπροστά.
1: Τίποτα, τζάμπα πράγμα. Τζάμπα πράγμα. Σουβλάκι και η μακαρονάδα πιο φθηνή και η ντομάτα φθηνή. Όλα φθηνά, δηλαδή τη βγάζουμε παράδεισος. Ο μοναδικός παράδεισος που υπάρχει στον πλανήτη είναι εδώ, επί ελληνικού εδάφους. Πρέπει να μας ζηλεύουν οι Αμερικάνοι τώρα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Προσωπικά δεν παραγγέλνω ποτέ μου μακαρονάδα. Αν είναι να παραγγείλω απ' έξω ή να φάω έξω. Δηλαδή τη μακαρονάδα, ρε φίλε, τι φτιάχνω στο σπίτι?
1: Ναι, και σε
0: 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει. Δεν υπάρχει, εντάξει, φαντάζομαι. Που να μην έχει ένα πακέτο μακαρόνια. Επίσης, άσε τον κιμά. Εντάξει, ο κιμάς μπορεί να είναι μπελαλίδικος, είναι και ακριβώς για κάποιους. Αλλά μία ντομάτα να φτιάξει μια σάλτσα με ένα κρεμμυδάκι και λίγο λάδι και τελείωσε.
1: Και άμα έχει λίγο τριμμένη φετούλα και λίγη.
0: Δηλαδή, εγώ σου λέω. Δηλαδή, σε ένα τέταρτο έχει φτιάξει πιατάρα που δεν σου έχει κοστίσει σχεδόν. Όχι, δεν σου έχει κοστίσει τα υλικά.
1: Έχει βάει και γέμισε κοιλιά σου. Εντάξει, μπορεί να μην τρώσει χαβιάρι.
0: Όχι,
1: μπορεί να μην κάνει διακοπέ.
0: Δηλαδή, να παραγγείλω κάτι που μπορώ να φτιάξω σε ένα τέταρτο. Ναι, να παραγγείλω ρε παιδί μου σουβλάκι που. Πώς να το φτιάξει. Θε τι πίτε, θε τα τζατζίκια, το κρέα αυτά. Όχι, okay, να το πάρω. Να παραγγείλω μια πίτσα πάλι που. Ούτε δεν τρελαίνομαι και για την πίτσα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά μακαρόνια, ποτέ δεν θα παραγγείλω μακαρόνια. Ποτέ.
1: Και εγώ αυτή τη συγγνώμη, με συμφωνούμε.
0: Και άμα έχω λίγο χρόνο, θα φτιάξω ένα κιμά και θα τον βάλω κατάψυξη.
1: Σε μερίδες. Και πες το ρε παιδί μου να το
0: κάνεις. Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα για πατροπαράτατα, άστα τα πέστο και τα τέτοια, δεν ξέραμε το πέστο και το φέρτο και τα αυτά, δεν τα ξέραμε. Υπήρχε μακαρόνια με σάλτσα, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με βούτυρο. Τέλος, καληνύχτα, αντίο. Αυτά ήταν. Λοιπόν, φτιάχνω μια κατσαρόλα κιμά, το κάνω μερίδες, κάτω ψυξούλα, Βγάζω τη μεριδούλα, την ξεπαγώνω. Ωραιότατο.
1: Ναι, χαρούλα. Τι έγινε, κάτι άκουσα που έλεγες, έχουμε μήνα ΔΕΘ τώρα, ας πούμε.
0: Ε, ναι, τι τώρα, τι, δεν έχουμε.
1: Απέσει χρήμα, δηλαδή.
0: Παραδοσιακές, εννοείται.
1: Ε?
0: Εννοείται και προεκλογικά τώρα, τι λες.
1: Θα πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Για σένα και για μένα δεν είμαι σίγουρος.
1: Χλωμό, ε.
0: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, εσένα, εμένα και τον Μίλλερ. Εντάξει, για σένα δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είμαι. Το παραδέχομαι. Αυτή την κουβέντα είχα και με ένα φίλο να πούμε. Ναι, είμαι, ρε φίλε. Okay. Είμαι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Λάδι δεν έχω. Πατάτα δεν έχω. Εντάξει, εγώ υπηρεσίες πουλάω. Θυμάσαι που μου την παίρνατε με τον Μπούμεραγκ για το υπόμνημα του Αλουνού. Ότι είχε πει ο Μπούμεραγκ. Χαιρετισμούς καταρχήν εκεί που είναι. Ναι. Μάλλον μπορεί να ακούει και να.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει στείλει, δεν βλέπω να έχει στείλει.
1: Ναι, που για το υπόμνημα που είπε ο άλλος ότι το έγραψε ένας ταξιτζής. Και λέω εγώ θα το έγραφα, ευχαρίστως.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λέω τώρα να πω κάτι, η ψήφος δεν είναι ακριβή. Κοστίζει, δεν κοστίζει ψήφος.
0: Γιατί την πουλάς.
1: Γιατί να μην την πουλήσω, ρε
0: φίλε. Φίλε, άμα βρεις κανένα να... Αν βρει κανένα να αγοράζει, παίζουν και εμένα.
1: Πίσω, λέω τώρα, έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα εντάξει, ψυχή δεν μπορώ να δώσω. Έμα δεν μπορώ να δώσω. Θα δώσω για έναν συνάδελφο. Λάδι δεν έχω, στο είπα και πριν. Κάτι πρέπει να πουλήσω κι εγώ έρμος. Λοιπόν, να μην πουλήσω την ψήφο. Σε όποιον τη θέλει. Εγώ λέω τώρα, έτσι. Και άμα λέω εγώ, θα πει και κάποιο άλλο ή κάποιο άλλο. Πόσοι είμαστε αυτοί που θα ψηφίσουμε. Θα έρθουν τα παλικαράκια που είναι επαγγελματίες στο είδος τους και καλά κάνουν και είναι επαγγελματίες, έτσι. Με γεια τους και με χαρά τους. Και με τα 10 και με τα 15 χιλιάρικα. Να πουλήσω εγώ την ψήφα να πάρω κανένα φράγκο. Να πληρώσω τα σπασμένα.
0: Έχεις βρει, αγοραστεί, έχεις βρει.
1: Δεν ξέρω, λέω ρε φίλε.
0: Α, γιατί εκεί είναι να σου πω. Καλή σκέψη. Καλή.
1: Κάνω μια σκέψη. Αλλά το θέμα είναι πως θα τη δώσω. Αντιδώσω, ξέρω εγώ πόσο. Γι' αυτό κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Πόσο μπορεί να αξίζει ψήφος.
0: Κοίτα να δεις. Στα χωριά βάζουν μέσα από 20 μέχρι 50.
1: Χιλιάρικα λες τώρα.
0: Τι λες μωρέ.
1: Ευρώ.
0: Είσαι καλά.
1: Όχι ρε φίλε, 20 ευρώ. Πλάκα κάνεις.
0: Μα δίνει το φακελά. Δεν ξέρεις ότι έχουν
1: ανοίξει. Και μια μακαρονάδα.
0: Τι θες, δεν ξέρεις. Είπαμε μακαρονάδα, τη φτιάχνουμε
1: σπίτι. Εδώ με λέει τώρα να βγάλουμε τίποτε χιλιάρικα, ρε φίλε. Τώρα να βγάλουμε κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει.
0: Ποιος θα σε πληρώσει, ρε φίλε, χιλιάρικο για να ψηφίσεις.
1: Μα δεν θα έχω μόνο τη δικιά μου, θα έχω και τη γυναίκα μου, θα έχω και το παιδί δυο μου.
0: Ωραία,
1: θα έχω να πούμε και το σόι μου. Θα μαζέψω καμιά τριανταριά.
0: Και ένα πενηντάρικο να πάει το κεφάλι, εγώ σου λέω, που πολύ σου λέω.
1: Τι πενηντάρικο, ευρώ λε.
0: Τι θες.
1: Γιατί δεν βάζεις και κάτι μηδενικά πίσω να το πάμε 50.000 για το κεφάλι.
0: Να σου πω, πήγαινες τράπεζα, πάρεις δάνειο. Άσε μας, ξηρομερητή.
1: Ρε φίλε.
0: Στο σταυροδρόμι λέει στην ίδια τη γωνία. Γεια σου, ξηρόμερε. Ο Boomerang.
1: Να είναι καλά, μπράβο. Στο σταυροδρόμι.
0: Στην ίδια τη γωνία.
1: Και στα 5 βιλαέτια.
0: Θέλει ο άλλος να πουλήσει την ψήφα του 50.000, παιδιά.
1: Τρελός είναι παρανοϊκός.
0: Πήγαινε αύριο το πρωί, πήγαινε σε μια τράπεζα και πες πουλάω την ψήφα μου.
1: Ε?
0: Μάλλον τι να σου πω, πήγαινε αύριο σε μια τράπεζα και πες θέλω να πάρω ένα δάνειο και θα υποδικεύσω την ψήφα μου. Να δεις τι θα σου δώσουν. Χαμός θα γίνει.
1: Μπούμεραγκ. Πάτε, πιέστε μωρά αδέρφια και στα 5 βιλαέτια. Και με το θιάκι απέναντι να κάνουμε βόλτα με τις βάρκες.
0: Για πες.
1: Τι να πω ρε φίλε.
0: Σαν αμάξι πότε θα το φτιάξεις.
1: Θα δούμε τώρα. Από το φανάρι δεν εξαρτάται. Ξέρω, σε 4-5 μέρες θα το φτιάξεις. Θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Θα δουλέψουν πώς θα δουλέψουμε μέχρι να... Δούμε τώρα, θα πάρουμε τη σύνταξη, θα πάρουμε τα βουνά να γίνουμε καλογέρι. Να έχουμε κανένα κομποσκήνι εκεί πέρα να πούμε να μετράμε τους κόμπους.
0: Να. Κακή ιδέα.
1: Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά πραγματικά. Θυμάσαι που έχουμε κάνει λογαριασμό, έτσι.
0: Μωρέ, το ξέρω, το έχω πει κι εγώ, αλλά.
1: Δεν βγαίνουν από πουθενά. Από πουθενά δεν βγαίνουν. Και να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχουν, δηλαδή, λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν. Απλά είναι σε λίγες τσέπες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Κοσμάκης δεν έχει λεφτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, ξηρομερίτη. Θα σου πω για το δικό μου το εισόδημα. Δεν θα σου πω το εισόδημα μου. Εάν θέλω να ζήσω με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρόσεξε, όχι άνετα, με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο.
1: Ναι, μα γιατί να το αφήσεις απλήρωτο, ρε φίλε, πρέπει
0: γιατί,
1: να το πληρώσεις.
0: Γιατί αν τα πληρώσω όλα, δεν θα μου μείνουν λεφτά για να...
1: Περίμενε. Εγώ δεν είμαι στο να μην πληρώσω.
0: Όχι,
1: να πληρώσω.
0: Περίμενε. Ούτε εγώ είμαι στο να μην πληρώσω. Σου λέω ότι όμως για να πω ότι θα βγάλω το μήνα μου ωραίος,
1: ναι,
0: κύριος, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο. Γιατί αν τα πληρώσω όλα,
1: δεν καλύπτες.
0: Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το βγάλω το μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο, ωραία, έτσι. Μπορεί και να βγει τσιμα-τσιμα. Το πιθανότερο.
1: Άρα δηλαδή χρειάζεσαι παραπάνω χρήματα από αυτά που έχεις.
0: Από αυτά που βγάζω.
1: Και επειδή είχαμε
0: και
1: μια
0: κουβέντα. Γιατί δεν έχω. Αν είχα, δεν συζητούσαμε.
1: Άκου. Πήγα τώρα, ας πούμε, πάντα που λέγαμε για τα διόδια την άλλη φορά με τον Ιωσήφ και με ένα άλλο, θυμάμαι, με έναν άλλο ακροατή. Έτσι. Πήγα τώρα, ας πούμε, 310 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 46 ευρώ διόδια.
0: Να πω μισό λεπτό, η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Ψάλτη, και συνεχίζουμε, έλα.
1: Λοιπόν, και λιγότερα από ό,τι έκαψα σε βενζίνα. Ναι. Και πληρώνω διόδια σε ποιον, πες μου ειλικρινά, στο ελληνικό κράτος, στο Μητσοτάκη, στον οποιοδήποτε. Με τα χαράς να τα πληρώσω, πραγματικά. Αλλά σε ποιον τα πληρώνω, πες μου. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν... Δηλαδή πάνε όλα σε ποιον τα πληρώνω. Σε ποιον δηλαδή πληρώνω λεφτά και από πού μου περισσεύουν εμένα. Όχι εμένα, βάζω εγώ τον εαυτό μου. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο, ρε παιδί μου, που κινείται εντός ελλαδικού χώρου, έτσι. Και που πρέπει να βάζει συνέχεια βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώνει.
0: Δεν έχω. Τι να σου πω ότι περισσεύουν, δεν μπορώ να σου πω ότι περισσεύουν.
1: Όχι, αλλά έρχονται κάποιοι με τα λεφτά που δεν είναι δικά τους, έτσι, και κάνουν το μάγκα.
0: Γίνεται και αυτό. Ισχύει.
1: Πώς, ρε φίλε, πώς δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή είναι δικά. Τα λεφτά του Κοσμάκη που πληρώνει, έτσι, ή τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει την εφορία. Οτιδήποτε, το αναλογεί. Οτιδήποτε πρέπει να πληρώσει, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να πληρώσει. Αρχίζει ενωμένος το ελληνικό.
0: Καλά, υπάρχουν, όχι, δεν υπάρχουν.
1: Ρε φίλε, υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, σαφώς, εντάξει, υπάρχουν και οι τζαπατζίδες, εντάξει. Αλλά σε γενικό σύνολο υπάρχει κόσμος ο οποίος και νομοταγής είναι και να πληρώνει θέλει και οτιδήποτε. Αλλά
0: η πλειονότητα αυτό θα ήθελε να πληρώνει και να έχει το κεφάλι της ήσυχο.
1: Μπράβο, και να έχει, να πούμε, τα απαραίτητα, δηλαδή να έχει την ανάλογη παιδεία, την ανάλογη υγεία και πάει λέγοντας. Η υποχρέωσή μου εμένα δεν είναι να συμπεριφέρομαι ανάλογα σαν πολίτης. Η υποχρέωση κάποιων δεν είναι να παρέχουν τα απαραίτητα, δηλαδή η υγεία. Υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από αυτό, ρε φίλε? Ωραία, είναι δυνατόν, ας πούμε, σε ένα χωριό που μπορεί να μην έχει 6.000 κατοίκους, να έχει 1.000 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός να είναι δυσέβρετος? Γιατί εκεί δεν ζουνε άνθρωποι, τι ζουνε παπαγάλοι?
0: Σωστό.
1: Τι ζουνε κοτσίφια, ζουνε?
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, η υποχρέωση δικιά μου είναι να πληρώσω. Η απέτησή μου είναι όμως, από τη στιγμή που θα πληρώσω, να υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή να μπορώ να έσπασα το πόδι μου, ρε παιδί μου, να πάω στο γιατρό. Με τσίπησε μια οχιά να πάω στο γιατρό. Έγινε οτιδήποτε που μπορεί να... Οτιδήποτε. Έπαθα μια πνευμονική εμβολή. Στα μέρη τα δικά μου, γυναίκα φίλου μου, πέθανε από πνευμονική εμβολή. Δεν την προλάβανε, δεν υπήρχε για το σκοτά. Πέθανε το κορίτσι. Πάπαλα, γεια σας. Γιατί?
0: Ναι.
1: Και το άλλο τώρα που άκουσα από έναν ακροατή. σκέψη, πειραματική σκέψη. Υπάρχει πειραματική σκέψη στον άλλο τρόπο.
0: Όχι, δεν ήταν πειραματική.
1: Τι ήταν?
0: Το μήνυμα. Όχι, το μήνυμα.
1: Αν εγώ θα κράταγα το μαχαίρι να σκοτώσω αυτό το τζογλάνι που.
0: Θα σου πω. Το σωστό ήταν το ίδιο. Εμένα μου άρεσε η φράση, ήταν σωστή.
1: Και τι ήταν σωστή?
0: Κάτσε βρε να το βρω. Για λέγε το μεταξύ, μέχρι να το βρω, θα το βρω.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει πειραματική σκέψη.
0: Δεν ήταν πειραματική. Λοιπόν, είναι πείραμα σκέψης.
1: Πείραμα σκέψης.
0: Ναι. Δεν είναι πειραματική σκέψη, είναι πείραμα
1: δηλαδή,
0: σκέψης.
1: Εγώ
0: να,
1: κάνω πείραμα...
0: να κάνουμε ένα πείραμα σκέψης. Σωστό,
1: ναι, κάνω...
0: Ωραίο είναι, σωστό είναι. Άκουπου, σωρά,
1: να κάνω πείραμα εγώ με τη σκέψη μου.
0: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή να ακροβατήσω πάνω στη σκέψη μου.
0: Μα για αν, σκέψη αν, είναι, ρε φίλε.
1: Αν
0: σκέψη.
1: Ναι, όχι, σίγουρα.
0: Όχι. Σου λέει, να εσύ που το λες, κάνε ένα πείραμα και σκέψου. Αυτό που λες να γίνει, εσύ μπορείς να το κάνεις.
1: Εξαρτάται.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω τη φράση. Γι' αυτό σου λέω ότι η φράση είναι σωστή. Πείραμα σκέψης. Κάνε ένα πείραμα. Εσύ λες να γίνει αυτό. Κάνε ένα πείραμα και σκέψου. Εγώ μπορώ να το κάνω.
1: Αν αυτός ο τύπος σου πείραζε το δικό σου το παιδί.
0: Μη μου το πας εκεί. Μη μου το πας εκεί. Μη μου
1: το
0: πας
1: εκεί.
0: Γιατί εκεί δεν χρειάζεται να κάνω πείραμα σκέψης.
1: Άρα δεν υπάρχει το μισό λεφτάκι. Πες ότι πήρες το δικό σου το παιδί. Τι θα έκανες?
0: Εκεί, μισό λεπτό.
1: Θα το γύριζες στο μαχαίρι?
0: Δεν μπαίνω, δεν θα πω. Ξηρομερή, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση.
1: Τέλος πάντων, εγώ για να θεωρώ ότι καταρχήν είναι ερωτήματα. Αυτός εκεί, αυτός καταρχήν ήτανε. Τα παιδιά λέει είχαν αφροδίσια, είχαν σύφυλλη. Ναι. Από πού κόλλησαν σύφυλλη?
0: Από κάπου κόλλησαν προφανώς.
1: Σύφυγε, ρε φίλε, για να κολλήσει πρέπει να κάνει ερωτική πράξη.
0: Χαίρο πολύ.
1: Ναι, αλλά το παιδί τώρα το 10, άρα δηλαδή εκεί πέρα γινόταν να πούμε του κουτρούλιο γάμο εκεί μέσα.
0: Κάτι δεν θα γινόταν σίγουρα. Εσύ εδώ είχαν κατρυψυγμένο βρέφο νεκρό, τι μου λες τώρα.
1: Ωραία, με μαχαιριές στην πλάτη.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Αυτό τώρα.
0: Τι συζητάμε.
1: Ήταν πατέρα του.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει πει κανεί ότι ήταν πατέρα του.
1: Άρα υπάρχει θέμα, δεν ήταν πατέρας, αλλά και πατέρας δεν ήταν, δηλαδή...
0: Ζήτημα εγώ... υπάρχει ούτως ή άλλως. Τι το συζητάμε.
1: Ναι. Ωραία, αυτή τώρα έτσι, για να μην σου τρώω και το χρόνο, γιατί κάποιος άλλος θα θέλει να μιλήσει και εγώ σου τρώω το χρόνο.
0: Όλοι μιλάμε, τι είπα, να τι μου τρώω το χρόνο.
1: Αυτός είναι άνθρωπος, είναι ζώο, είναι δηλαδή... καταρχήν κάνει ένα ζώο, δεν συμπεριφέρονταν έτσι.
0: Άνθρωπος, είναι εγκληματίας, ναι, άνθρωπος.
1: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Τι είναι? Περίμενε, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι και ζώο,
1: άλλο.
0: Γιατί το ζώο το σέβεται το παιδί του.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν το προσέχει.
1: Κάποιο
0: είναι?
1: Άλλο πλάσμα, δεν ξέρω.
0: Είναι κάτι.
1: Είναι. Ναι, άνθρωπο δεν μπορώ να το χαρακτήσω.
0: Ναι, πάντως με τους νόμους των ανθρώπων θα δικαστεί.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν θα δικαστεί με τη θανατική ποινή, γιατί
0: δεν υπάρχει θανατική ποινή, το είπαμε.
1: Δεν υπάρχει, ωραία. Ναι.
0: Και σου ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι καλώς δεν υπάρχει. Ισόβια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ναι, είναι πολύπλοκο το θέμα.
0: Ισόβια, να ξέρεις ότι θα μπεις και δεν θα βγεις ποτέ. Ποτέ.
1: Λέει, το κακό έγινε τώρα, το κακό που γίνει σε αυτά τα παιδάκια.
0: Το κακό, προφανώς και έγινε.
1: Ποιος θα το επαναφέρει τώρα αυτό το έργο? Και να σου πω γιατί, πρόσεχε, στην Αθήνα ρε φίλε χάνεσαι, στην Ελλάδα δεν χάνεσαι, αλλά Αθήνα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες γειτονίες.
0: Αλλά σίγουρα δεν είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν σε κάποιο χωριό ίσως θα μου πεις και εκεί δεν γίνονται. Ναι, και εκεί γίνονται, αλλά εδώ τώρα σε ολόκληρη γειτονιά δεν έχει πάρει κανένα σκαμπάρι. Δηλαδή, αν ήταν τώρα στην πολιτική.
0: Κοίτα, δεν έχω στοιχεία για το ότι είχαν πάρει χαμπάρι, αλλά φαίνεται ότι, ότι κάποιος είχε πάρει, γιατί η καταγγελία ήρθε επειδή είχαν αρχίσει να καθυστερούν τα νίκια.
1: Α, γιατί δεν έπεσε το Μαϊντανός?
0: Ναι.
1: Υπήρχε το θέμα, ναι.
0: Άρα, yeah. Και έγινε καταγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις και τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Όχι, σαφώς, ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Έτσι, εντάξει, ή μπορεί και δεν ξέρω, μπορεί και να ξέρουνε.
1: Αυτό,
0: τι να σου, ναι. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και οι αρχές σίγουρα θα την βρουν την άκρη, αλλά τώρα είναι περίεργο, ρε φίλε, τώρα αυτό το έργο. Δηλαδή,
0: είναι περίεργο. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ. Είναι βάρβαρο. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Και εγώ, ξέρεις, βάζω στην άκρη του μυαλού μου ότι είναι το μόνο ή υπάρχουν κι άλλα στο σκοτάδι που δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο ή μήπως
0: όχι, περίμενε, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι. Ξέρουμε πάντα αυτό το οποίο αποκαλύπτεται. Το ότι άλλο υπάρχει τριγύρω δεν το ξέρει ποτέ
1: δηλαδή,
0: κανείς.
1: Πόσες ψυχές παιδικές μπορεί
0: δεν
1: να
0: το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πάμε υποθετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια που είπε μια ακροάτρια, μια μέρημνα ή μια έρευνα, ούτως ώστε να πούμε. Αυτός δηλαδή τι δουλειά έκανε, η Γερμανίδα, ο Αφγανός, από πού στόδια, δηλαδή τι κουμάρι,
0: θα τα βρούμε τώρα.
1: Τώρα, εσένα σε ξέρουν, ερμανολογικά, κάνεις και εμένα και κάποιον άλλον, ας πούμε, ξέρουν ότι καπνό κουμάρουμε. Αυτούς δεν ξέρει η πολιτεία, δηλαδή να πει. Ποιος ήταν αυτός, ότι καταρχήν αυτός τι ήταν, Έλληνας παντρεμένος με Γερμανίδα.
0: Δεν ξέρω, θα τα βρουν οι αρχές μου, ρε Ξηρομέρη. Δεν ξέρω εγώ τι ήταν ο καθένας.
1: Τέλος πάντων, θα μου πεις, παίρνουμε στα άλλα χωράφια τώρα.
0: Εδώ το 9 χρόνο είχε σύμφυλη τώρα, τι μου λες.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
0: Τι συζητάμε τώρα πάνω σε λογική, μα δεν υπάρχει λογική καμία.
1: Ξέρεις τι θα βάλε του Μητροπάνου το τραγούδι, άμα θες κάνουμε τη χάρη μάνα που ζω.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Μάνα που ζω, πραγματικά.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Έλα, να είσαι καλά. Γεια. 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι. Ελάτε.
2: Α, το είπες, Μανώλη. Τι είναι, Μανώλη.
0: Καλά, κύριε Αθανάσια.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βέβαια.
2: Έστω και αν είμαστε στη δύο.
0: Δεν έχει σημασία, αφού πρώτη φορά μιλάμε για
2: καλό μήνα. Μανώλη, έχω στεναχωρία με ρε παιδί μου με αυτά τα. Που γίνεται στο δικό δίκτυο, ρε παιδί μου. Με τους δύο μοτοσυκλετιστές που είχαμε τρεις νεκρούς. Και άλλη μια βαριά τραυματισμένη εκεί που ήταν στο καπό. Και τσακώθηκε με τον σύντροφό της, βαριά τραυματισμένη.
0: Να.
2: Και το πολιτικό σύστημα, οι τρεις διακεκριμένες εξουσίες, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να στηρίζονται στους μεγάλους οδικούς άξονες. Ενώ τα αυτοκινητικά ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις με μικρές ταχύτητες. Γιατί το οδικό δίκτυο στις πόλεις έχει τα κακά του χάλια. Παρέρχομαι στο ίδιο. Έτσι δεν είναι.
0: Ισχύει.
2: Το 80% των ατυχημάτων, των θανατηφόρων και τραυματισμών κτλ. γίνεται μέσα στις πόλεις. Τι συγγνώμη.
0: Έδειξα και αυτό.
2: Το κατάλαβα, δεν πειράζει. Ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται.
0: Σωστά. Να έχουμε τουλάχιστον ένα από τα δύο.
2: Και έχουμε μπλέξει με ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, Μανώλη μου, δυστυχώς. Είναι το πολιτικό σύστημα, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι δέσμιο του δόγματος του σοκ.
0: Ναι.
2: Δέσμιο του δόγματος του σοκ. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κοσμάκης. Είναι πολύ φτηνή η ζωή. Και με αυτά που γίνονται. Με άλλου τύπου εγκλήματα, αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Έχει και αντί οι κυβερνώντες να με ακούσουνε, όπως με ακούσανε και εμένα και τους συγγενείς των θυμάτων λόγω των διαφημιστικών πινακίδων και εξελωθήκανε εκατοντάδες διαφημιστικές πινακίδες και να τηρήσουν τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης στις οποίες συμμετείχαμε, τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, δεν κατεβάζουν τροχιά στους δρόμους. Αυτός ο Δούκας, μια και μιλάμε τώρα, όλοι οι φορείς για να γίνει κάτι, ας πούμε οι ταξιδίδες, φορτηγαζίδες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, πρέπει να σπεύσουν, να υποστηρίξουν ένα σχέδιο νόμου που έχει εξαγγελθεί από παλιά, που λέει ότι πρέπει να γίνει ενιαίος φορέας οδικής ασφάλειας υπό την επίβλεψη του κράτους. Γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βλέπεις ότι έχουν μείνει μερικά υπολείμματα φυσαρχών, όπως είναι και έχουν πινακίδες που δεν θα έπρεπε να τις έχουν και στο κέντρο της Αθήνας και στις στάσεις των λεωφορείων, στις στάσεις των λεωφορείων, και αυτές αποσπούν την προσοχή. Επαναλαμβάνω, θυμάστε το ατύχημα 19 Οκτωβρίου του 1994 στη στάση της Ακαδημίας και της Σίνα. Εγκλωβιστήκανε αγόρια και κορίτσια εκεί, 6 αγόρια, 6 κορίτσια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είχε διέξοδο εκεί πέρα για να αναλυτούν διαφημίσεις. Αυτό ήταν της Άλμα Τέρμων, του Ριόνι. Το λέω γιατί το είχα χρησιμοποιήσει στα δικαστήρια. Αντί λοιπόν να μην βάζουν τώρα πακτωμένα μεταλλικά ακλόνητες στάσεις, εξακολουθούν να το κάνουν. Και αναρτούν και εκεί διαφημίσεις. Με κοινή υπουργική απόφαση τους δίνει την ευλογία η κυβέρνηση για να γίνεται αυτό. Δεν λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Και βγαίνουν οι κυβερνώντες και λένε τα πιο απίθανα. Και τώρα έχει βαλθεί και τούτη η κυβέρνηση να ξαναεκλεγεί. Να ξαναεκλεγεί για να κάνει τα ίδια. Ποιος έχει δώσει σημασία στα παρόδια εμπόδια. Τα σήματα, πώς το λένε, η σήμανση. Βλέπεις επάνω κολλημένα πράγματα κτλ. Ή τις μπάρες ασφαλείας. Προχθές έπεσε κάποιος σε μπάρα ασφαλείας και έμεινε στον τόπο. Δεν έπρεπε να υπήρχαν αυτές οι μπάρες ασφαλείας, δεν είναι ασφαλείς. Υπάρχουν τώρα μπάρες, είναι διαφορετικές, είναι από ένα πλέγμα, από νάιλον, η οποία σταματάει το αυτοκίνητο και διασφαλίζει τη ζωή του οδηγού, του εποχούμενου και ενδεχομένως και του πεζού. Για αυτά τα πράγματα, εγώ στο επαναλαμβάνω, Μανώλη μου, έχω κάνει σχέδιο νόμου το 2008, το είχα δώσει στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά ήρθε η οικονομική κρίση και παρά το γεγονός αυτό της οικονομικής κρίσης, εμείς με τη δράση μας, συγγενείς των θυμάτων και με τις αποφάσεις που βγήκαν από τα δικαστήρια στη δική μου την υπόθεση, ιδιαίτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξυλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Και τώρα δειλά-δειλά επανέρχονται, διότι αυτοί οι ταβατζίδες της υπαίθειας διαφήμισης έχουν και μέσα ενημερώσεως. Και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Απλά είχα απευθυνθεί στο παρελθόν.
0: Εντάξει, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί δεν είναι.
2: Σε ποιους? Οι ταβατζίδες που είπα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί...
2: Δεν το είπα εγώ, ο Καραμαλής το είπε. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Πρωθυπουργός. Την έκφραση αυτού χρησιμοποιώ. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Την έκφραση αυτού. Αντί λοιπόν να έχουν και μέσα ενημερώσεως και οι πολιτικοί παίρνουν τα μέσα ενημερώσεως να τα χρησιμοποιούν για να ξαναβγούν και να μην κάνουν τίποτα. Ούτε πεζοδρόμια να φτιάξουν, ούτε δρόμους, ούτε διαγράμμιση, ούτε σήμανση και σηματοδότηση, ούτε τίποτα. Και προπαντός, τροχέα. Πού είναι η τροχέα? 55.000 αστυνομικούς έχουμε. Και δεν κατεβάζουν στις τροχέες στους δρόμους. Εκεί υπήρχε τροχέα που βλεχτήκανε που έγινε αυτό με τις μοτοσυκλέτες. Αν θυμάσαι.
0: Στην Αλεξάνδρας λέτε, χθες το βράδυ.
2: Μπράβο, ναι. Στην Αλεξάνδρας. Έπρεπε εκεί να υπάρχει τροχέα. Δεν υπάρχει.
0: Έπρεπε.
2: Έπρεπε, αυτό λέω. Το σχέδιο νόμου.
0: Εντάξει, δεν μπορεί και η τροχιά να είναι παντού.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Καθημερινή, μισό λεπτό. Καθημερινή, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Δεν μπορεί η τροχιά να είναι σε όλους τους δρόμους.
2: Όχι, μα δεν είναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν είπαμε να είναι στους δρόμους, δεν είπαμε να είναι σε όλους τους δρόμους. 55.000 αστυνομικοί να κάνουν τέτοιο πρόγραμμα, τους το έχουν προτείνει και οι συγκοινωνιολόγοι και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου και άλλοι φορείς να κάνουν εκπεριτροπής, ας πούμε αστυνόμευση, στους δρόμους. Μπορεί εκείνο το βράδυ, χτες το βράδυ δηλαδή, να τύχαινε να υπήρχε τροχαίος εκεί. Αλλά να υπάρχει και αστυνόμευση γενικότερα, για να φοβάται ο άλλος να παρανομήσει. Άμα βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει ίχνος αστυνομικών.
0: Κύριε Αθανάση, πάντα θα υπάρχει ένα σημείο που δεν θα υπάρχει αστυνόμευση και εκεί θα πάει ο άλλος και θα την κάνει.
2: Εδώ αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με την καθοδήγηση στα σχολεία για την οδική ασφάλεια. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά για την οδική ασφάλεια. Εδώ πας μια μέρα, παίρνεις το τιμόνι στα χέρια σου με ένα μάθημα και πας στο Υπουργείο και σου δίνει το δίπλωμα. Θέλω να πω, ένας φορέας οδικής ασφάλειας θα τα αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες. Αλλά το αφήνουν και αυτό στο έλεος του σοκ. Και σε αυτό το τομέα είμαστε στο έλεος του σοκ. Τώρα οι κυβερνώντες και όλα τα κόμματα προσπαθούν να ξαναβγούν με διάφορα ταξίματα που κάνουν για να εξακολουθήσουν την ίδια πολιτική, να βγαίνουν. Δηλαδή αυτό το επαγγελματιλίκι που υπάρχει, το ταβατζιλίκι, παραλαμβάνω, πρέπει να σταματήσει. Αυτό γίνεται μετά την Επανάσταση του 21. Μερικές οικογένειες μας κυβερνάνε την Ελλάδα και με τη συνεργασία των ξένων. Είναι δηλαδή δέσμοι του ξένου παράγοντα. Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστό, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο 9 Οκτωβρίου και ο Τσόρτσιλ πρότεινε η Ελλάδα να ανήκει, να είναι στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας. Και ο Στάλιν του είπε ναι, το δέχομαι. Πάει μακριά η βαλίτσα, Μανώλη. Και τώρα βλέπεις, για να το συνδυάσουμε με τους άλλους τομείς, εκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν και τα λοιπά, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Πάνε φυρί-φυρί για παγκόσμιο πόλεμο. Να χρησιμοποιήσουν και ατομικά όπλα. Αν είναι αληθινό αυτό που έγινε στη Λειψία, οι Ρώσοι το διαψεύδουν. Δεν ήταν δικά τους τα ντρόουν. Για πάνω να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: το διαψεύδουν. Μα και οι Γερμανοί δεν είναι... Εντάξει, λένε ότι είναι ρωσικό, αλλά...
2: Δεν είναι σίγουροι.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Αυτή
0: τη στιγμή
2: ακριβώς
0: που μιλάμε, έτσι, μπορεί αύριο το πρωί να υπάρχουν.
2: Ακριβώς, όπως είχαν κάνει το σαμποτάζ παλιότερα, με το δίκτυο του Ομπάμα, και αποδείχθηκε ότι το είχε κάνει ο Ζελένσκι. Εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γίνονται πράγματα δηλαδή και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πληθυσμό του πλανήτη. Μεταχειρίζεται το κοσμάκι. Τους ενδιαφέρει να είναι γεμάτες οι τσέπες τους, να είναι το χρήμα σε λίγα χέρια και να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Το ίδιο γίνεται και στη Βενεζουέλα τώρα. Τι έγινε, και έγινε σεισμός στη Βενεζουέλα?
0: Για πότε λέτε?
2: Τώρα πρόσφατα έγινε σεισμός, δεν άκουσα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, δεν, τώρα πρόσφατα όχι.
2: Ναι, ναι. Και από την άλλη μεριά, ο Τραμπ φοβερίζει και την Κούβα, που μιλάω για τον Τσέτο Γκεβάρα και να τριχιάζω. Γιατί έζησα τα γεγονότα τότε, εγώ ήμουν φοιτητής τότε, ήμουν μέλος της σπουδάζουσα στη ΣΕΔΑ και κάναμε εκδήλωση όταν μπήκανε στην Αβάνα με τον Τσέ επικεφαλής. Η μάμα είχε γράψει στίχους τότε και τους απήγγειλα. Ναι, αλλά η ιστορία μας επιφύλασε διαφορετική εξέλιξη. Γιατί αυτό το πράγμα που έγινε στις ανατολικές χώρες δεν είχε καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός είναι το ιδανικό σύστημα, αλλά κομμουνισμός σημαίνει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και να προσφέρεις ανάλογα με τις δυνατότητες σου. Πράγμα που δεν γίνεται. Τελικά παλεύουμε για την ουτοπία. Και πρέπει να παλεύουμε για την ουτοπία. Γιατί κάτι βγαίνει από εκεί. Δεν πρέπει να παρετούμαστε. Γι' αυτό και εγώ βγαίνω, Μανώλη μου, και τα λέω αυτά που λέω. Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο. Εγώ θα μπορούσα 20 20 χρόνια τώρα παλεύω, να κάθομαι και να διαβάζω και να περνάω καλά. Αλλά αφού σκοτώνεται κόσμο στους δρόμους, σκοτώνται τα παιδιά μας, μπορώ να μείνω απαθής? Είναι δυνατόν να μείνω απαθής, μάλλον μου?
0: Όχι βέβαια.
2: Αυτή λοιπόν, όλο το πολιτικό σύστημα διαπνέεται από απάθεια. Τέλος πάντων, είναι μπλεγμένα ορισμένα πράγματα. Θα επανέλθω, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αθανάση.
2: Να είσαι καλά και
0: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης, γεια.
0: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Περισσότερο αφορμή στάθηκε ο κύριος Αθανάσιος. Μία ερώτηση να κάνω. Οι αφήσεις που έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή την Αθήνα, κεντρικούς δρόμους, και αναφέρονται σε ένα συλλαλητήριο, καλούν για ένα συλλαλητήριο, είναι νόμιμες ή παράνομες? Ο κύριος Αθανάσιος πρέπει να ξέρει.
0: Ναι, ο κύριος Αθανάσιος δεν αναφέρεται στις διαφημιστικές πινακίδες.
3: Διαφημιστικό είναι και αυτό.
0: Ναι, άλλο. Στις πινακίδες. Η αφήση είναι άλλο πράγμα.
3: Όχι, διαφημιστικό είναι. Ελάτε στο ΤΑΔΕ ή το ΠΑΜΕ διοργανώνει για την Πρωτομαγιά ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το χρησιμοποιεί κατά κόρο η αριστερά. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, αλλά όταν απευθύνθηκα στην αστυνομία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στη Γαδά και να καταθέσω προσωπική μήνυση. Κατά του ΠΑΜΕ, κατά του Τσίπρα, κατά του ΚΚΕ. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και από άποψη χρημάτων. Εγώ εναντίον, ας πούμε, του ΠΑΜΕ, εναντίον του ΚΚΕ, αυτή η πλημμύρα που έχει γίνει τώρα που καλεί τους αριστερούς να πάνε στο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, δικαιολογείται? Ή η αριστερά όλα τα...
0: Τώρα να σας κάνω μια ερώτηση, εσείς μόνο αυτές τις αφήσεις έχετε δει?
3: Εγώ προσωπικά αυτές στην περιοχή μου.
0: Ναι.
3: Αυτή στην περιοχή μου.
0: Ναι.
3: Έχω δει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, η αφισοκόλληση λοιπόν διαβάζω σε δημόσιους χώρους είναι γενικά παράνομη εκτός από ελάχιστα ειδικά οριοθετημένα σημεία.
3: Δεν είναι εδώ έχει σε όλες τις κολόνες επάνω.
0: Η ανάρτηση επικόλληση αφισών πανό και διαφημίσεων απαγορεύεται σε τείχους κτηρίων, κολόνες στις ιδιωτέα, τα έντρα φωτοσηματοδότες, πινακίδες σήμανσης και διαχωριστικές νησίδες δρόμων. Οι Δήμοι και η Δημοτική Αστυνομία έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν άμεσα τα παράνομα υλικά και να επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες στις επιχειρήσεις που διαφημίζονται.
3: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Γιατί δεν πάτε στο Δήμο?
3: Γιατί απευθύνθηκα στο Δήμο, μου είπαν στην αστυνομία. Η αστυνομία μου είπε ότι εγώ ρώτησα αν είναι αυταπάγγελτο. Και η αστυνομία μου είπε, ξέροντας ότι απαγορεύεται, το θεώρησα αυταπάγγελτο.
0: Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία.
3: Έτσι απλώς για να χαρούμε όλοι μαζί. Εντάξει. Γιατί σέβομαι πολύ τον κύριο Αθανάσιο και εξαιτίας του αγώνα που κάνει έχω ευαισθητοποιηθεί με το θέμα αυτό των αφισών. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που
0: επίσης,
3: κάνει
0: κατάρτιση. Επίσης αν έρθετε προς τα πάνω, στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, δεν υπάρχει κολόνα, δεν φαίνεται η κολόνα από τις αφίσες.
3: Ναι.
0: Η μία είναι πάνω στην άλλη.
3: Τα
0: πάντα. Από πανηγύρια, πολιτικές.
3: Όχι, εδώ έχουμε.
0: Εντάξει,
3: εδώ
0: τώρα σε εσάς δεν θα βάλει στον Άγιο Δημήτριο πανηγύρι στην Κερατέα. Στην Άγια Παρασκευή θα βάλει όμως.
3: Ναι, δεν είχε βάλει ούτε για τα σούρουμενα ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Καλά,
3: παλιότερα βάζανε, ας πούμε.
0: Τώρα στην Άγια Παρασκευή σας λέω δεν θα δείτε κολόνα καθόλου. Δεν φαίνεται η κολόνα. Είναι από πάνω.
3: Τι κάνουμε, είμαστε κολλημένοι στον τοίχο, με την πλάτη.
0: Όχι, στο φανάρι χαζεύουμε τις αφίσες. Αντί να βλέπουμε την κολόνα, να βλέπουμε τις αφίσες.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Λοιπόν, πάει και ο Μουζακίτης. Κύριε Σταυρακάκη.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Θέλεις 2 η ώρα που θα φύγεις να κάτσουμε λίγο εδώ ή μπορεί να ανοίξει το παράθυρο η κυρία Ξάλτη και να ακούσετε στο φανάρι στην κάθοδο της Κηφισίας πως μαρσάρουν ορισμένοι.
0: Γιατί
4: και
0: δεν ακούω, δεν κυκλοφορώ εγώ έξω. Πού ήρθε από το διάστημα, ναι. Έρθει.
4: Όπως επίσης, αν κάτσουμε στη γωνία εδώ, ναι. Να δούμε την άνοδο που είναι η στροφή και είναι το φανάρι.
0: Θα πώς
4: που είναι τυφλό.
0: Πώς περνάνε με κόκκινο.
4: Όχι, αν δεις πώς έρχονται, ακούγεται.
0: Ναι.
4: Είναι πάνε σαν να είναι με πατημένες σέκτες στην ειδική βοξίτες στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι, ωραία.
4: Οπότε, τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει μέτρο. Φυσικά, ο πολυλαλίστατος διευθυντής Τροχέας Αττικής θα ήταν καλό ένα βράδυ να έχει εδώ ένα περιπολικό από αυτές τις ειδικές ομάδες.
0: Να σου πω, θα βάλει ένα βράδυ και θα βάλει και ένα δεύτερο. Το τρίτο βράδυ που δεν θα βάλει.
4: Το τρίτο βράδυ θα βάλει που θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι, θα πάει εσύ, θα γίνει εδώ πέρα.
4: Πάντως, αν δεις πώς ανεβαίνουν ειδικά τα βράδια, Με τελειωμένες έκτες, βέβαια. Αν ήταν, όχι, δεν έχει τελειωμένη έκτη το συμβατικό αυτοκίνητο. Δεν είναι αγωνιστικό. Αλλά πάνε πάρα πολύ. Με πάρα πολύ.
0: Κάτσε, ούτε φίλε, βλέπουν. Περίμενε, εμένα το αμάξι μου το 2007 και είχε έκτη.
4: Ναι, όταν λέμε τελειωμένες έκτες στο ράλι.
0: Α, αυτό εννοεί.
4: Κατάλαβες. Τελειωμένη έκτη στα ειδική. Ότι μπαίνει στην ειδική με τελειωμένη σε στροφή.
0: Γιατί
4: αυτό εννοώ. Δεν εννοώ αυτό το αυτοκίνητο που είναι στο δρόμο.
0: Ναι, άμα την έκτη εγώ την πατήσω πολύ.
4: Ναι.
0: Θα βγω αχαίροντα
4: κατά. Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μέσα. Που ζουν, που νομίζουν όλοι ότι είναι. Καλέ μου Μανώλη, νομίζουν ότι είναι. Σου έχω πει ο Φερστάφεν, ο Ντονέλη, ο Ζιέ, όλοι αυτοί νομίζουν ότι κάτι είναι. Έχει τα ράλι. Ο Ζιέ είναι παγκόσμιο πρωταθλητή. Στα ράλι ή η Φόρμουλα 1 νιώθουν ότι είναι έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, πίνουμε πίσω από ένα κάθε αστυνομία. Εγώ το βράδυ βλέπω, να ξέρει. Δίας βλέπω πολλούς κεντρικές αρτηρίες.
0: Έχει, εντάξει.
4: Ωραία, αλλά τώρα τον άλλος πάει να περάσει ανάποδα. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Η ιστορία ότι η οδική είναι πολύ θέμα, γιατί πάει και κόσμος χαμένος. Τζάμπα. Λοιπόν, πάντως ένα βράδυ ας κάτσουμε να δούμε εδώ. Θέλεις 2 η ώρα.
0: Στήσουμε για κάμερα, άμα θες.
4: Κάμερα δεν μπορεί να στήσει, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Η τροχέα μπορεί να στήσει.
0: Γιατί πιο προσωπικά δεδομένα. Ναι, μπορεί να φορέσει τα γυαλιά τη Google.
4: Μπορεί να σου πει άλλο ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά α έρθει η αστυνομία, κάτσε ένα βράδυ να δει.
0: Θα βάλω ψηφιδωτό.
4: Και το εντάξει, αυτό που ανεβαίνει το καταλαβαίνω, κάνει το κομμάτι του κλπ. Αυτό που κατεβαίνει στην ευθεία και εδώ είναι το φανάρι και το φανάρι είναι κόκκινο. Σταματάει το κόκκινο και μετά μου μπαίνει με τρίτη είδη. Γιατί είναι μεγάλη, δηλαδή. Στη γωνία, ναι.
0: Δημήτρη, με τι θε να μπει με Δευτέρα, θα σε ρωτήσει με τι θα μπει. Με τα μάξι του.
4: Ναι, αλλά,
0: με τις πάντες, με
4: ναι, αλλά αν κάνει το λάθος και πέσει εδώ στη γωνία που περιμένω εγώ στη στάση, ναι. Μετά θα έχει.
0: Μετά δεν θα έχω εγώ θυμπική ενημέρωση το βράδυ.
4: Μετά κοιτά, θα έχει. Κοιτά. Ένα, δεν θα πετύχω μια φορά.
0: Καλά,
4: δεν θα το λυπηθώ, να ξέρεις.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δεν θα το λυπηθώ.
0: Εντάξει.
4: Κι ας είναι και τραυματίας.
0: Ναι, ναι, πάρε με τηλέφωνο, άρθα σε βγάλω.
4: Πού να με βγάλεις. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέλεις μουζακίτη ή θέλεις πουέρτα. Πάμε μουζακίτη.
0: Λοιπόν, πρώτα αυτά που φεύγουν, μετά αυτά που έρχονται.
4: Ο Χρήστος Μουζακίτης απόψε πέρασε από ιατρικές εξετάσεις εδώ στην Αθήνα και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην Premier League και στη Χαλ. Εκεί θα συναντήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
0: Που έπεσε προχτές, έκανε μια επέμβαση.
4: Έκανε 4 επεμβάσεις.
0: Όχι, η μία ήταν συγκλονιστική.
4: Η μία από τις 4 ήταν συγκλονιστική. Και θα συναντήσει λοιπόν τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League. Έχει έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Χαλ. Είναι από το μεσημέρι η είδηση ότι έχει έρθει σε συμφωνία. Προχωράει η μεταγραφή. Γύρω στα 20 εκατομμύρια με τα μπόνους θα είναι. 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές θα πάρει ο Μουζακίτης. Τώρα, ένα σχόλιο δικό μου από το λίγο και ελάχιστο ποδόσφαιρο που ξέρω. Με παίχτες Μουζακίτης Τζολάκη στη Χαλ. Καρέτσα, εντάξει, Κωνσταντέλιας ήταν άτυχος, δεν έχει σχέση, στην Ντόρτμουντ. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Τσιμίκας που είναι στη Λίβερπουλ. Ο Μαυροπάνος στη Βέστχαμ. Ο Τζόλι στην Άρσεναλ. Δεν μπορεί να μυφιστηθεί μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Με παίκτες που επίσης παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι καλοί. Δεν μπορεί να μην στήσουμε μια καλή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
4: Εντάξει, είναι μια τεράστια ευκαιρία.
0: Και πέρσι αυτοί οι παίχτες ήταν.
4: Ναι, αλλά κοιτά, είναι και λίγο ανώριμη. Δηλαδή, ο Μουζακίτης είναι ανώριμος ποδοσφαιρικά ακόμα σε αυτό το θέμα της μεγάλης πίεσης. Βλέπουμε ότι είχε μια κάμψη στον Ολυμπιακό. Τώρα του δίνεται μια ευκαιρία να πάει σε μια ομάδα της Premier League. Εκεί πρέπει να αποδείξει πράγματα. Λοιπόν, φεύγει ο Ροντινέη. Σύμφωνα με βραζιλιάνο δημοσιογράφο. Έχει υπογράψει τον τερματισμό του συμβουλέου του με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να πάει στη Σάντος.
0: Πότε τώρα,
4: ναι,
0: άμεσα.
4: Ναι, επίσημα δεν υπάρχει κάτι, αλλά είναι αυτό που μεταδίδουν στη Βραζιλία. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν για την απόκτηση και πάλι να γυρίσει ο Ουναΐ, ο οποίος είναι στην Τζιρόνα. Γίνονται διαπραγματεύσεις, μια χαλάνε, μια πάνε. Έχει μπει σφήνα και μια ομάδα της Σαουδική Αραβία στους Ισπανούς και είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό. Τώρα, θέλεις για Πουέρτα? Την πώληση του Κολομβιανού μέσου
0: Γκουστάβο. Μισό λεπτό. Ναι. Ο Πουέρτα. Ναι. Δεν είναι αυτός που δεν ήθελε να έρθει.
4: Ναι, που την Κυριακή το βράδυ υπήρχε διαρροή. Τι ώρα ήταν την Κυριακή, 12 που μου το στείλανε.
0: Ναι.
4: Ότι δεν. Περιμένετε για να μιλάμε με στοιχεία μια. που θέλεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ήταν στις 12 και 6 λεπτά.
0: Ναι, ό,τι δεν
4: για
0: θέλει
4: Βάργας και Πουέρτα. Ναι. Ό,τι θέλει να έρθει. Τώρα έγινε τώρα το ρεπετισιόν. Ωραία, ναι. Τι θέλει, είναι στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω, θέλησε
4: τελικά. Ναι, θέλησε τελικά. Ξεκινάνε όλα ότι η Ρασίκ Σανταντέρ που αγωνίζονταν γνωστοποίησε επίσημα ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη 16 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης ήρθε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, ανακοινώνεται.
0: Ήρθε απευθείας, δεν ήρθε καραμπόλα με
4: όχι,
0: από,
4: όχι.
0: Γιατί
4: γύρω στα 20 εκατομμύρια θα είναι. Η μεταγραφή είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, είναι και καλός παίκτης.
4: Καλός παίκτης. Θυμίζω ότι έπαιξε στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, είχε συμμετοχές με την Κολομβία.
0: Ναι.
4: Κολομβία έφτασε στους 16. Στους 16. Ένας καλός παίκτης. Σαφώς η μεσαία γραμμή ενισχύεται πάρα πολύ. Στο μπάσκετ άτυχος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με ρώτησε το μεσημέρι όταν έδωσα την είδηση για το δελτίο ο Γρηγόρης Διβάνης. Μα πώς χτύπησε μόνος του. Τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση. Μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Χάνει το Super Cup και παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.
0: Ναι. Αυτό είχε μια εκδήλωση. Ο ίδιος δεν την έκανε αυτή την εκδήλωση. Ήταν. Ένα μπάσκετ κάτι.
4: Όχι, στην προπόνηση όμως τύπησε.
0: Α, προπόνηση.
4: Ναι. Ξέρετε ότι οι χειρότεροι τραυματισμοί το έχουμε πει είναι ή στην προπόνηση ή σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που είσαι μόνος σου. Όπως έγινε και με τον. Όπως γίνεται και με τον. Κάποιος παθαίνει. Ακούγεται το κράκ και παθαίνει δυστυχώς ρήξη πρόσθετου χεστού.
0: Ό,τι χάνει, είπαμε.
4: Χάνει σίγουρα το Super Cup.
0: Εντάξει,
4: ωραία.
0: Το
4: και
0: αυτό, ναι.
4: Χάνει πολλά παιχνίδια. Αρκετά τη Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι έχουμε και εκτός τον Αν στον Παναθηναϊκό. Ωραία.
0: Τι είπα, Αν, τι είπα.
4: Γιατί δεν είναι εκτός τον Αν.
0: Είναι. Δεν ξέρω.
4: Περίμενε.
0: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό τώρα.
4: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, περίμενα να βρω ένα λεπτό εγώ να σου πω τι παιχνίδια χάνει ο συγκεκριμένο παίκτη. Σίγουρα είναι παίκτη βαρόμετρο.
0: Και ο Νάν είναι τραυματία.
4: Και ο Νάν δεν είναι τραυματία.
0: Δεν ξέρω.
4: Φυσικά περίμενα ένα-ένα, θα στα πω όλα. Τι χάνει ο Νέιτζερ, εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης ήρθε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, ανακοινώνεται.
0: Ήρθε απευθείας, δεν ήρθε καραμπόλα με
4: όχι,
0: από...
4: όχι.
0: Γιατί
4: γύρω στα 20 εκατομμύρια θα είναι. Η μεταγραφή είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, είναι και καλός παίκτης.
4: Καλός παίκτης. Θυμίζω ότι έπαιξε στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, είχε συμμετοχές με την Κολομβία.
0: Ναι.
4: Κολομβία έφτασε στους 16. Στους 16. Ένας καλός παίκτης. Σαφώς η μεσαία γραμμή ενισχύεται πάρα πολύ. Στο μπάσκετ άτυχος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με ρώτησε το μεσημέρι όταν έδωσα την είδηση για το δελτίο ο Γρηγόρης Διβάνης. Μα πώς χτύπησε μόνος του. Τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση. Μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Χάνει το Super Cup και παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.
0: Ναι. Αυτό είχε μια εκδήλωση. Ο ίδιος δεν την έκανε αυτή την εκδήλωση. Ήταν ένα μπάσκετ κάτι.
4: Όχι, στην προπόνηση όμως.
0: Α, προπόνηση.
4: Ναι. Γιατί είχε ξέρετε ένα... ότι οι χειρότεροι τραυματισμοί το έχουμε πει είναι ή στην προπόνηση ή σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που είσαι μόνος σου. Όπως έγινε και με τον. Όπως γίνεται και με τον. Κάποιος παθαίνει. Ακούγεται το κράκ και παθαίνει δυστυχώς ρήξη πρόσθετου χεστού.
0: Τι χάνει, είπαμε.
4: Χάνει σίγουρα το Super Cup.
0: Εντάξει,
4: ωραία,
0: το
4: και
0: αυτό, ναι.
4: Χάνει πολλά παιχνίδια αρκετά της Ευρωλίγκας. Θυμίζω ότι έχουμε και εκτός τον Αν στον Παναθηναϊκό. Ωραία.
0: Τι είπα, Αν, τι είπα.
4: Γιατί δεν είναι εκτός τον Αν.
0: Είναι.
4: Δεν ξέρω. Περίμενε.
0: Δεν παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό τώρα.

0: το μεσημέρι, όταν έδωσα την είδηση για το δελτίο, ο Γρηγόρης Λιβάνης, μα πώς χτύπησε μόνος του, τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση, μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες, χάνει το Super Cup και παιχνίδια της Ευρωλίγκας, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.
1: Ναι. Αυτό είχε μια εκδήλωση, ο ίδιος δεν την έκανε αυτή την εκδήλωση, ήταν ένα μπάσκετ κάτι.
0: Όχι, στην προπόνηση όμως χτύπησε.
1: Α, προπόνηση.
0: Ναι. Γιατί είχε ξέρετε ότι οι χειρότεροι τραυματισμοί, το έχουμε πει, είναι ή στην προπόνηση ή σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που είσαι μόνος σου. Όπως έγινε και με τον. Yeah. Όπως γίνεται και με τον. Κάποιος παθαίνει. Ακούγεται το κράκ και παθαίνει δυστυχώς ρήξη πρόσθεση.
1: Τι χάνει, είπαμε.
0: Χάνει σίγουρα το Super Cup.
1: Εντάξει,
0: ωραία.
1: Και αυτό, ναι.
0: Χάνει πολλά παιχνίδια αρκετά της Ευρωλίγκας. Θυμίζω ότι έχουμε και εκτός τον Αν στον Παναθηναϊκό. Ωραία.
1: Τι έπαθε, Αν, τι έπαθε.
0: Γιατί δεν είναι εκτός τον Αν.
1: Είναι. Δεν ξέρω.
0: Περίμενε.
1: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό το ρεπορτάζ.
0: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, περίμενα να βρω ένα λεπτό εγώ να σου πω τι παιχνίδια χάνει ο συγκεκριμένος παίκτης. Σίγουρα είναι παίκτης βαρόμετρο.
1: Και ο Νάν είναι τραυματίας.
0: Και ο Νάν δεν είναι τραυματίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Φυσικά περίμενα ένα-ένα, θα στα πω όλα. Τι χάνει ο Νέιτζελ, ο Χέιζ. Είναι σίγουρα μια σημαντική απουσία.
1: Έγινε προφανώς.
0: Λοιπόν, είπαμε θα μείνει, θα μείνει για 6 εβδομάδες και
1: 1,5 μήνα δηλαδή.
0: 1,5 μήνα και απουσιάζει από το Super Cup που θα γίνει στην Ρόδο και μετά έχει από με την Παρή 24/9, Βιλερμπάν 30 Σεπτεμβρίου, Μακάμπι 2 Οκτωβρίου, Φενέρ Μπαξέ 8 Οκτωβρίου, Παρτιζάν 13 Οκτωβρίου και Χάποελ 16 Οκτωβρίου. Λογικά θα επιστρέψει 22 Οκτωβρίου με την Μπασκόνια εντός έδρας.
1: Αρχές Νοεμβρίου θα επιστρέψει.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 αγώνες της Ευρωλίγκας χάνει και χάνει και τα παιχνίδια που είναι νωρίτερα του Super Cup στη Ρόδο. Θυμίζω ότι μετά τον Kendrick Nunn και ο Hayes Davis μένει εκτός γιατί είχε τραυματιστεί και ο Nunn που θα είναι μακριά από τις πρώτες μέρες του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
1: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Θα σου βρω ποια είναι. Είναι στη Ρόδο του Super Cup.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι ο Νάν που είχε τραυματιστεί θα χάσει σίγουρα και το Super Cup και από εκεί πέρα ο Νάν χάνει και αυτός αρκετά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος που έχει μέλλον. Ο Νάν λογικά και αυτός εκεί γύρω στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμος και να είναι στον Παναθηναϊκό πίσω.
1: Ναι.
0: Τώρα σου είπα, στον Άρη πήγε ο Θανάσης Αντετοκούμπο για 3 χρόνια υπέγραψε, ο διεθνής forward ανακοινώθηκε. Μια που είπα για το Μαυροπάνο, 4-2 η West Ham κέρδισε τη Wolves για την Championship και ο Μαυροπάνος πέτυχε, άκου, στο 64 πέτυχε το 4ο γκολ,
1: ναι.
0: 4-1 και στο 69 έκανε αυτό το γκολ και έγινε 4-2.
1: Ωραία.
0: Η Borussia Dortmund 5-0 για το κύπελλο Γερμανίας πέρα στο δεύτερο γύρο κέρδισε την ομάδα HBC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην 6η κατηγορία. Ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή στο 77, πέρασε στο παιχνίδι. Να πάμε στο USA Open, γιατί η Μαρία Σάκαρη, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση με ανατροπή, κέρδισε 2-1 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι πριν από λίγο τελείωσε το μάτς, νούμερο 187 στον κόσμο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση όπου θα παίξει με την Ουκρανή Γιούλα Σπαντούρευτσβα, νούμερο 58.
1: Καλά, δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12, σύμφωνα, 14, 16 γράμματα είναι το όνομά της.
1: Ωραία, και τα 10 είναι σύμφωνα.
0: Και τα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι σύμφωνα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα παίζει με τον Νότιο-Αφρικανό Χάρης, νούμερο 139, ο Στέφανος Τσιπάς, που κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στον Φις, στο Γάλλο, που είναι το νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. 5 η ώρα, μην ξεχνάμε, έχουμε τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο Μπρουνό της Τσεχίας, πρώιμη τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

0: Πάνε να κάνουν την υπέρβαση ανάμεσα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα στην Σερβία, από την οποία στην πρώτη φάση έχουμε χάσει με 3-0 σετ, αλλά η ελληνική ομάδα που έχει φτάσει στις 8 της διοργάνωσης είναι πολύ πολύ σημαντικό. League Face, κυπέλλου Ελλάδος, χθες ο Βόλος με την Καλαμάτα 2-2. Σήμερα Τετάρτη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιά 5.30, στη Λάρισα ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟ Κόφι 10 και 4 είναι ο περσινός τελικός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζω ότι ο Όφι πήρε το κύπελο και το δίδωσε στα πέναλτι την ομάδα του ΠΑΟ. Ο Μουζακίτης δεν είναι στην αποστολή, για να σε προλάβω, ότι δεν είναι στην αποστολή. Μου είπες θες και με ρώτησες, κάτσε να το βρω το χαρτάκι.
1: Να αντιροντινέοι έχουμε.
0: Θα βρεθεί και αντιροντινέοι. Μόνο που δεν ξέρουμε αν θα πίνει φρεντάκι.
1: Καλά, αυτό είναι λιγότερο.
0: Κοίτα, έχει τώρα, γεμίζει ο Ολυμπιακός, παιδιά, γεμίζει. Και το θέμα είναι πώς θα δέσει την ομάδα. Με ρώτησες θες για τους μεσογειακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Σήμερα, μάλλον χθες, το πρωί είχαμε την Κοπηλασία, την πρώτη μέρα, όπου είχαμε 6 αγωνίσματα. 6-6 έκαναν οι Έλληνες αθλητές, χρυσό μετάλλιο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά αυτά μέχρι την Κυριακή ήταν στο Άμστερνταμ.
1: 6 χρυσά. Μπράβο.
0: Ήταν στο Άμστερνταμ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν ήρθαν στην Αθήνα. Από το Άμστερνταμ μετακινήθηκαν κατευθείαν για την Ιταλία στο Τάραντο και σήμερα πήγαν και καθάρισαν. Mm. Δηλαδή, ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσό στο σκύφ των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου, χρυσό στο σκύφ των γυναικών. Η Ζωή Φίτσιου, στο ελαφρό σκιφτ χρυσό μετάλλιο, στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Πέδρος Καϊδατζής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τον Στέφανο Ντούσκο στο μεικτό σκιφ χρυσό. Και η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Καϊδατζή στο μεικτό διπλό σκιφ χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή 6 στα 6 σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μου πεις ποιοι είναι μεσογειακοί αγώνες, εντάξει, δεν έχει σχέση. Αφήσανε, μπορούσαν να πούν τα παιδιά αυτά, είμαστε στο παγκόσμιο μέχρι την Κυριακή, κάναμε μια υπερπροσπάθεια, παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν, δεν ερχόμαστε, ευχαριστούμε πολύ, να πάνε κάποιοι άλλοι. Όμως είναι σημαντικό ότι τα παιδιά πήγανε και κάνανε σήμερα, χθες μάλλον το πρωί, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, στο στίβο 2-19, δεύτερη θέση. Η Δέσποινα Πολακτίδου, 69 κιλά στην άρση βαρών, σήκωσε στο Επολέ ΖΤ 128 κιλά, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το ζετέ, θυμίζω, είναι όταν τα σηκώνεις, το βάζεις στους ώμους και μετά το σηκώνεις. Δεν είναι το αρασέ που κάνεις με μία κίνηση να το σηκώσεις. Η Μάρθα Μάτουλα, αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις. Χάλκινο μετάλλιο ο Στέφανος Ξένος στο καράτε. Χάλκινο μετάλλιο, ιστορική επιτυχία, η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών, 29-25 την Αλγερία, στον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Τα κορίτσια πήραν την τρίτη θέση. Χάλκινο μετάλλιο. Έτσι λοιπόν το χάντμπολ φεύγει με δύο μετάλλια, ένα χάλκινο για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, και ένα αργυρό για τους άντρες, οι οποίοι άντρες τη Δευτέρα χάσαν 31-29 στον τελικό από την Αίγυπτο και παίρνουν τη δεύτερη θέση και γυρνάνε πίσω με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χάντμπολ παίρνει μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες. Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση? Έχει ένα λεπτό, δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι επιτυχία ότι δεν έχεις ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Μου έχεις καλύψει όλες τις
0: απορίες,
1: ναι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Καλό
0: αύριο θα είμαστε, γιατί έχει αύριο και ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε και κύπελλο, πολλά, ναι.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Ευχαριστούμε,
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza.
4: Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: 97.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία τη εκπομπή. Ο Νίκο από τα Γιάννητσα. Έλα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Επίσης. Μανώλο, να ξεκινήσω με αφορμή το προηγούμενο.
0: Το Μανώλο τον θυμάσαι. Το που είχε το τύμπανο τον Ισπανό. Ήταν εποχή Ατήλιο.
1: Ναι. Καλά, τον Ατήλιο τον έχω συναντήσει.
0: Εντάξει, δηλαδή με τον Ατήλιο εδώ. Ο Μανώλο ήταν.
1: Ερχόταν κάθε απόγευμα ο Ατήλιο και έβαρε με την τρομπέτα.
0: Ναι, ο Μανώλο ήταν τη Εθνική Ισπανία. Έτσι, κάτι αντίστοιχο με το τύμπανο. Ο Μανώλο, βέβαια. Εμβληματική μορφή. Για πάμε.
1: Λοιπόν, επειδή κοντεύουν και οι μέρες του Λάρη, όπως τον αποκαλούσαν και οι κοντινοί του, ναι, του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν θα. Επειδή το τραγούδι ήταν του Μαχαιρίτσα. Εντάξει, όταν θα είναι η στιγμή, θα σου στείλω μια επιθυμία.
0: Ναι.
1: Παραγγελιά. Αλλά με τη φωνή του Λαβρέντη.
0: Mm-hmm.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Ότι ο Μπουλάς ήταν τενόρος. Ξεκίνησε ως τενόρος.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Mm-hmm. Το προδίδει και η φωνή του άλλωστε.
0: Φοβερή φωνή είχε.
1: Ναι.
0: Φοβερή.
1: Ξεκίνησε ως τενόρος και τον μετέφερε ο Μικρούτσικος με τον Λεοντή. Το τραγούδι.
0: Ο Θάνος ο Μικρούτσικος.
1: Ναι. Εννοείται. Ποιος άλλο. Φύγα ο άλλος, ας το.
0: Γιατί όχι, και ο Αντρέας καλός μουσικός.
1: Έματα. Ένα τραγούδι καλό έβγαλε. Όχι, μωρέ.
0: Ποιο, το Φιλαράκι.
1: Το Φιλαράκι, αυτό ήταν μόνο. Τίποτα. Τα υπόλοιπα ήταν
0: για να έχουμε ένα τραγούδι. Να σου πω, εντάξει, μεγάλο μυαλό και ο Αντρέας. Και μαθηματικός, φοβερός.
1: Τον Αντρέα τον είχε χρησιμοποιήσει σε ένα πολύ παλιό του δίσκο ο Μικρούτσικος. Τώρα άλλα θέλαμε να πούμε και άλλα.
0: Δεν πειράζει, ωραία είναι.
1: Αν θυμάμαι, ή στα τροπάρια για φωνιάδες ή στα πολιτικά τραγούδια. Δεν είμαι σίγουρος. Το είχα διαβάσει πάνω στο εξώφυλλο του δίσκου, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον δίσκο. Τον είχε χρησιμοποιήσει ως μπασίστα τον Αντρέα. Ο Θάνος.
0: Συγγνώμη. Ωραίο.
1: Λοιπόν, εντάξει, μουσικός, αλλά εντάξει, καμία σχέση με την εμβέλεια του Θάνου. Λοιπόν, να έρθουμε. Εγώ δεν θα κάνω τα ίδια που κάνουν οι άλλοι και τους σιγοντάρεις και εσύ.
0: Εγώ πάντως, πριν να πεις αυτό, θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα με τον Μπίπη και την Ποτούλα. Έλα, ήταν ωραίοι.
1: Ναι, τους θυμάμαι στο Sky, ναι.
0: Μικρούτσικος γος, φοβερό. Ναι.
1: Τι μεγάλωσες, μωρέ, μεγάλωσες.
0: Αφού ήμουν τότε, ήμουν νεολαίος πολύ.
1: Τι ήσουν, μωρέ, Παναθεμά, σε σχεδόν ίδια ηλικία.
0: Εντάξει, ναι, ήμασταν τότε.
1: Καλά, εντάξει, αν εννοείς εκείνη την εποχή, ναι, γιατί εμένα είναι το μυαλό μου, πάει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Έχω ένα φίλο, γύρω στα 65, πήγε σε μια παλιά φίρμα της δεκαετίας του, εντάξει, του 80-90, λοιπόν, της pop. Γυρνάει και της λέει, σας άκουγα από πιτσιρικάς, κυρία Τάδε μου, και μένει κάγκελο. Το μεσημέρι μου τα λέγε και γελάγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας άκουγα από πιτσιρικάς και γυρνάει και του κάνει, πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο με κάνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να σοβαρευόμαστε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, κυρία που δυσκολεύεται να βλέπει αφίσες του Πάμε και του Κουκουέ στις κολόνες, αλλά δεν δυσκολεύεται να βλέπει αφισέτες και αφίσες για στρεπτιζάδικα, για κολόμπαρα, για διάφορα
0: μισόγυμνες,
1: για διάφορα αυτά και δεν δυσκολεύεται.
0: Βάζουνε τέτοια.
1: Δεν είναι ρηπανσί και εντάξει, εμπορική.
0: Βάζουνε τέτοια, ξαναρωτάω, γιατί δεν έχω δει.
1: Βεβαίως και βάζουνε. Θέλω να σου στείλω αφισέτες εδώ στην Καλυθέα, σε όχι μόνο σε κολόνες, σε κολονάκια, σε φανοστάτες του δημοτικού φωτισμού.
0: Πάστε
1: τώρα εδώ τι γίνεται.
0: Τόσο μπροστά.
1: Ή για πάρτι, ξέρω εγώ, σούπα, μούπες.
0: Καλά, τέτοια σου λέω, είχε εδώ πολλά.
1: Βέβαια, μισό λεπτό Μανώλη. Αλλά βέβαια, εάν ήταν τίποτα κανένα κάλεσμα σε κανένα εθνικιστικό συλλαλητήριο τύπου Μακεδονία, ξακουστεί τον, πώς το λέει, το χώρα.
0: Το Αλεξάνδρου χώρα, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω τι θα...
1: Εντάξει. Αν ήταν για καμιά άλλη βλακεία, θα ικανοποιούταν.
0: Πάντως, είτε του ΚΚ, είτε του ΠΑΜΕ, είτε του συλλαλητηρίου, είτε αυτό, απαγορεύονται όλα.
1: Με τις γίγαντο αφίσες που βάζανε, με τις μεγάλες ταμπέλες.
0: Επειδή με τις διεθνιστικές ταμπέλες, όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Όχι, όχι.
1: Εκείνη μίλαγε για πινακίδες και
0: ναι,
1: για.
0: Ναι, αλλά απαγορεύονται και αυτά ούτως ή άλλως.
1: Τα κολονάκια. Εντάξει. Οι γιγαντοαφίσες δεν έχουν καμία σχέση με τα χαρτάκια που κολλάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν, αλλά απαγορεύονται όλα. Δηλαδή, έτερνε κάρτερνε.
1: Τώρα τα απαγορεύονται, με ρωτώ.
0: Απαγορεύονται, δεν τα κυνηγάει κανείς, Νίκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται.
1: Θέλω να σου πω. Είχαν βγάλει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αυτές τις απαγορεύσεις. Αλλά το τι γινότανε προεκλογικά, σε διάφορες προεκλογικές περιόδους, με χαρτόνια, με αφίσες, με διάφορα τέτοια.
0: Φρέδο βγάζανε στις εσωκομματικές εκλογές, είχαν βγάλει. Τι μου λες τώρα.
1: Α, μπράβο λοιπόν.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Ισχύει ο 2147.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται.
1: Η παράνομη αυτοκολλήσεως.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται δεν σημαίνει ότι είναι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Αλλά εντάξει. Ναι.
1: Ακούω να σου πω κάτι. Τώρα μην μπαίνουμε σε κανάλια που έχουν να κάνουν με το πώς προβάλλεται ένα κόμμα. Και αν προβάλλεται και αν δεν προβάλλεται. Γιατί θα πω λόγια πικρά. Που αφορούν και το δικό σας το σταθμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και για τις τηλεοράσεις.
0: Γιατί
1: και
0: έχουμε για βάλει εμείς καμία αφίσα. Για τις αφίσες μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε για τις αφίσες. Μα το να προβληθεί ένας πολιτικός χώρος είναι.
0: Χιλιάδες τρόπους μπορώ να σου πω.
1: Πώς. Για πέμω.
0: Χιλιάδες τρόπους λέω μπορώ να σου πω.
1: Αν θα μου πεις τώρα για κάτι ίντερνετ, για κάτι Facebook, για κάτι σούπα μου πες.
0: Βρέχει, ναι, και αυτό. Χιλιάδες τρόπους. Και εγώ μπορεί αύριο να κάνω ένα vlog και να βάζω από κάτω ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Άκου λίγο. Ο χώρος που ανήκω δεν αρέσκεται σε αυτές όλες τις αηδίες. Έχει, αλλά δεν είναι το παν. Έχει και στο Facebook και... Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχω σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, πώς τα λένε, έχω χρόνια που έχω σβήσει το Facebook.
0: Νίκο μου, ο καθένας δραστηριοποιείται όπως κρίνει.
1: Ναι. Όμως, εσείς, γιατί σε εσάς έρχεται το. Σε εσάς πέφτει το μπαλάκι. Για ψάξε λίγο να δεις. Από το κανάλι, από το σταθμό που, που βρίσκεσαι, που δουλεύεις. Από πότε έχει να βγάλει εκπρόσωπο, ας πούμε, παράδειγμα του ΚΚΕ ή του ΠΑΜΕ ή και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω, επειδή δεν τα ξέρεις όλα.
1: Κάθε μέρα μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Επειδή δεν τα ξέρεις
1: όλα. Όχι Μανώλη.
0: Περίμενε.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Ναι, όχι, θα την ολοκληρώσω τη σκέψη, αλλά θέλω να σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που κλείνει καλεσμένους για εκπομπές. Το ξέρεις ότι για να κλείσεις, να πάρεις καλεσμένο για το ΚΚ, δεν ζητάς εσύ ποιον θες, σου στέλνει το ΚΚ ποιον θέλει.
1: Φυσικά θα σου στείλει και θα πάρεις εσύ ποιον θέλεις, ποιον γουστάρεις, όχι.
0: Τι λέρε φίλε, σοβαρά.
1: Και καλά κάνουνε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ θέλω.
1: Σου λέει εκπρόσωπος του κόμματος, δεν έχει σημασία ποιος είναι.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή,
0: περίμενε. Εγώ λοιπόν,
1: θέλεις.
0: Περίμενε. Εγώ στείνω ένα τραπέζι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Έχω έτοιμο όνομα να σου πω.
0: Όχι, περίμενε. Έχω κι εγώ. Δεν έχει το θέμα. Λοιπόν, και κλείνω τους καλεσμένους, παίρνω τον τάδα από τη Νέα Δημοκρατία, τον τάδα
1: από το
0: ΠΑΣΟΚ, τον τάδα από
1: το
0: Τσίπρα, ναι, κτλ.
1: Συγγνώμη, γιατί από το Τσίπρα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Γιατί η σειρά σε πείραξε.
1: Όχι, υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα μέσα στη Βουλή που λέγεται Ελλάς.
0: Όχι, αλλά
1: υπερπροβάλλεται.
0: Όχι, αλλά δημοσκοπικά είναι δεύτερος.
1: Άσε τώρα τα δημοσκοπικά.
0: Δεν μπορούμε.
1: Πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Πριν έλεγες ότι δεν πιστεύεις.
0: Ωραία, θες να σου πω ότι δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Αν μπει στη Βουλή, ναι. Αν δεν μπει στη Βουλή, τελείωσε. Δεν υπάρχει στη Βουλή.
0: Ωραία. Άρα όταν θα γίνει το debate, ας πούμε, το προεκλογικό, να μην τον καλέσουν τον Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργό.
1: Εννοείται, όχι φυσικά. Γιατί, τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Αστειεύεσαι τώρα.
1: Είναι της Γούλος Μαθμανίκη, είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Όχι, τι καλά.
0: Καλά.
1: Θέλεις να ακούσεις τον Τσίπρα, τι να σου κάνω, εντάξει.
0: Όχι, τι θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Με όλη τη φιλική.
0: Θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα. Δεν είναι θέμα φιλικής διάθεσης. Βεβαίως.
1: Να μπει στη Βουλή να τον ακούσεις. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικά κόμμα Τσίπρα. Και μου κρατάνε δημοσκοπικά τη σειρά τα κανάλια. Εντάξει, και υπερπροβάλλουν ορισμένα κανάλια. Μεγάλη διαφήμιση. Όπως είχαν κάνει μια εποχή. Όπως είχαν μισό λεπτό. Όπως είχαν
0: κανονικά. Κανονικά η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική και όχι δημοσκοπική.
1: Κοινοβουλευτική. Μπράβο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το άλλο είναι άλογο θέμα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Μάλλον δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι κανονικά η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική με βάση την κοινοβουλευτική σειρά.
1: Εννοείται.
0: Ωστόσο, όταν θα γίνει ένα debate, δεν μπορώ να μην έχω και τον Τσίπρα.
1: Γιατί
0: είναι πρώην πρωθυπουργός. Και αν θες την προσωπική μου άποψη.
1: Βεβαίως,
0: αν θες την προσωπική μου άποψη. Το Καραμαλή γιατί έχει κόμμα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πώς δεν έχει. Όχι, μην μου συγκρίνεις
1: τα νόματα.
0: Όχι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα θα είναι στο debate.
1: Και αν δεν κάνει κόμμα, τι γίνεται.
0: Άμα δεν κάνει, δεν μπορεί να είναι.
1: Αμπά. Μάλιστα. Άρα δηλαδή. Πάει στον άνεμο η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων.
0: Γιατί...
1: Για ένα debate, ας πούμε.
0: Σου λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Σου λέω για ένα debate πάει.
0: Δεν, όχι, δεν πάει καθόλου δεν πάει.
1: Κοινοβουλευτική. Γιατί... Ωραία. Άμα μιλάμε
0: ας
1: για κοινοβουλευτική
0: αρχηγούς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή θέλουμε σώνη και καλά να έχουμε και τον Τσίπρα, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Ό,τι και να γίνει.
0: Καλά, θα τον έχουμε όμως.
1: Θα μας αφαισώσετε. Δημοσιογράφοι. Εννοείται.
0: Εγώ τους επιλέγω.
1: Βρεάσε τώρα εσύ.
0: Άσε δεν έχω τώρα.
1: Εγώ το γενικεύω. Έτσι.
0: Καλά, γιατί το γενικεύεις, εγώ δεν τις μπορώ τις γενικεύσεις όμως.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν τις μπορώ όμως τις γενικεύσεις.
1: Περίμενε. Δεν μπορείς τις γενικεύσεις, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφι σας. Το έχω κάνει και αλλού αυτό κουβέντα. Όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφι σας.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει αλλού, ναι, για το συνάφι μας.
1: Ναι, θέλω να... Κάτσε να... Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ το επάγγελμά μου όταν κάνει λάθος. Καμία δεν έχω. Ναι, και στο από αυτό.
1: Λοιπόν, πέσανε πάνω μου να με φάνε. Όταν... Μίλησα για το δημοσιογραφικό, ας πούμε, για το δημοσιογραφικό χώρο. Και γενίκευσα, δεν εξειδίκευσα. Δεν είπα ότι εσύ, κύριε Τάδε μου, κάνεις αυτό. Ή εσύ, άλλε, κύριε Τάδε.
0: Στη γενίκευση και εγώ θα πέσω να σε φάω.
1: Ναι, δυστυχώς όμως, πώς το πω.
0: Λοιπόν, και εγώ θα πέσω να σε φάω στη γενίκευση, γιατί δεν μπορείς να με βάζεις εμένα μέσα στο τσουβάλι, δεν το δέχομαι.
1: Δεν μιλάω με τον Μανώλη εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Με ένα δημοσιογράφο και δεν αναγνωρίζω πρόσωπο. Εγώ μιλάω με ένα δημοσιογράφο και μόνο.
0: Ναι, ο δημοσιογράφος δεν είναι απρόσωπος.
1: Α, οπότε θέλει, είναι ευπρόσωπος.
0: Εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ, όχι, εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ ο δημοσιογράφος.
1: Όχι, εκπρόσωπος.
0: Α, ευπρόσωπος είναι πάντα. Οφείλει να είναι.
1: Οπότε, έτσι θα το συζητάμε. Οπότε θα το συζητάμε ευπρόσωπος.
0: Είναι προφανώς.
1: Δηλαδή, θα σου μιλάω για το συνάφι σου, θα διαχωρίζω τον εαυτό σου σε σχέση με το δημοσιογραφικό χώρο και από εκεί και πέρα ας πάνε να πνιγούν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Αχ, γιατί ρε παιδιά μου ξέρεις τώρα τη συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σαν τα χέλια.
0: Ελουροϊδές. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, το πήγαμε αλλού, πολύ αλλού το πήγαμε. Πολύ αλλού το πήγαμε και εντάξει, κινδυνεύουμε να εκτροχιαστούμε. Και δεν θέλω. Να μην το ξεχάσω. Μπορεί να μας ακούει. Χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ. Γεια σου ρε Μπούμεραγκ.
0: Σίγουρα ακούει. Λόγω.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνει και του στέλνω και επειδή πειραζόμαστε και επειδή εντάξει, ξέρει ότι δεν πειράζω, με πειράζει και αυτός και εντάξει, αυτό λίγο μ' αρέσει, αυτό το γαργάλιμα λίγο μ' αρέσει. Τώρα, δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω. Μάλλον μία άφησε τη δεύτερη γιατί εντάξει. Είχε να κάνει με το χώρο της υγείας που συζητάγατε και χτες και σήμερα, όπου από την εποχή που πρώτο υπηρέτησα το χώρο της υγείας μέχρι και που έφυγα, αυτό το πράγμα άκουγα. Και μάλιστα ένα διάστημα το άκουγα και τα χείλη του ίδιου του Πολάκη που συνυπηρετήσαμε μαζί στο ίδιο νοσοκομείο ένα διάστημα, όταν έκανε αυτός ειδικότητα. Για τις ελλείψεις, για τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε μηχανήματα κτλ. Και σήμερα ισχύει και θα ισχύει πάντα. Προκειμένου να πάμε προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αλλά και με αυτό θέλω να τελειώσω. Άλλο ήθελα να καταλήξω. Εχθές κάπου προς το τέλος σου βγήκε ένας τύπος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υπερασπιζόταν τη Χρυσή Αυγή και τον αρχιφασίστα.
0: Όχι τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη.
1: Γιατί τι ήταν. Δεν ήταν ο Κασιδιάρης Χρυσαυγίτης, τι ήταν.
0: Ναι, ο Δημοκράτης. Δεν μίλησε όμως για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη μίλησε.
1: Κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.
0: Όχι, Νικό, σου λέω απλά τι είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αν αύριο ο Κασιδιάρης.
1: Δεν έχει όμως χαραγμένη.
0: Ναι, γιατί αν αύριο κατέβει ο Κασιδιάρης στην πολιτική, θα κατέβει με κάποιο άλλο κόμμα.
1: Μιλάμε για το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν μιλάμε για.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Η Χρυσή Αυγή μας τελείωσε. Ναι. Ο φασισμός δεν έχει λείψει όμως από την Ελλάδα. Ο ναζισμός δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Μα, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν ήταν.
1: Οι ιδέες της Χρυσής Αυγής, η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι. Η Χρυσή Αυγή, ήταν ένας καθρέφτης αυτών των πραγμάτων.
1: Ναι. Ναι, συμφωνούμε.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε ότι θα ξαναβγεί κανένα κόμμα Χρυσή Αυγή. Θα βγει ένα κόμμα, ξέρω εγώ, Ασημένια Αυγή. Σαρδάμ. Και τι έγινε. Σιγά τα ΟΑ. Και από πίσω θα είναι ο Κασιδιάρης, αφού ο άλλος, ο αρχιφασίστας, ο Μιχαλογιάκος δεν είναι πια σε θέση να διοικήσει κόμμα. Θα είναι ο Κασιδιάρης. Αυτός άλλωστε. Για να πω κάτι, για να ρωτήσω μάλλον κάτι. Πότε βγαίνει αυτό το Πολυφάδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι έξω για 15 Σεπτέμβρη. Πότε είναι η επέτειος της δολοφονίας του Φίσα? Κάνε μου μια χαρή.
0: Μπροστά σου έχεις υπολογιστή.
1: Κάντο μια αναζήτηση. Δεν μπορώ εγώ τώρα έτσι όπως είναι εδώ να κάνω την αναζήτηση. Κάπου 16-17 του μήνα είναι.
0: Λοιπόν, για τα μέσα λέει, για τα μέσα Σεπτεμβρίου η οριστική αποφυλάκηση έχει προαναγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα κτλ. Πότε είναι η δολοφονία του Φίσα?
1: Ναι.
0: Να συμπίπτει, δεν νομίζω.
1: Ακριβή ημερομία, νομίζω 16-17 του μήνα είναι.
0: 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μεσάνυχτα 17 προς 18.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, σημειολογικά.
1: Δεν είναι ύβρις. Δεν είναι ύβρις.
0: Σημειολογικά δεν θα είναι ωραίο
1: δεν είναι
0: να ύβρις,
1: αυτό το πράγμα. Δύο μέρες πριν, ας πούμε, μία μέρα πριν, παράδειγμα, από την επέτειο της δολοφονίας του Φίσα από τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής, να βγει αυτό το απολυφάδι.
0: Ας το σκεφτούν έξω. Εκείνοι που ορίζουν τις ημερομηνίες αποφυλάκησης για να αλλάξουν την ημερομηνία.
1: Εγώ σιγά που θα ασχοληθώ.
0: Θεωρώ,
1: εδώ
0: θεωρώ,
1: βάλανε, όταν αποδείχτηκε η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση, βάλανε τις άβρες να καταβρέχουν τον κόσμο και να ρίχνουν χημικά.
0: Νίκο, θα σου πω κάτι έτσι όπως το σκέφτομαι. 17 προς 18 δολοφονήθηκε ο Φίσας. Εάν αποφυλακιστεί ο Καστιάρης στις 17, δικαιούται να αποφυλακιστεί προφανώς.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι. Εάν αποφυλακιστεί στις 17, σημειολογικά θα είναι λάθος.
1: Σημειολογικά, ξεσημειολογικά θα είναι ύβρις.
0: Σου λέω, σημειολογικά σου λέω θα είναι λάθος. Φαντάζομαι ότι εκείνοι που τα που ορίζουν αυτά θα βρουν μια άλλη ημερομηνία.
1: Δεν νομίζω.
0: Σου λέω ότι φαντάζομαι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι και μετά τη 17η, 18η.
1: Δυστυχώς κάπως έτσι θα γίνει. Δυστυχώς.
0: Θα το δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά δυστυχώς εγώ το βλέπω έτσι ότι θα γίνει.
0: Και για κάποιον που δεν ασχολείται με την πολιτική, σημειολογικά δεν θα χτύπαγε ωραία αυτό το πράγμα. Α, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Πάντως, επειδή έχει τύχει να πέσω πάνω σε κάνα δύο χρυσαυγίτες τα τελευταία 2-3 χρόνια, γύρισαν και μου, καλά τον κάνανε, μωρέ. Έλα, μωρέ, αφού τους παρακαλούσε και το κολόπεδο.
0: Έλα, Νίκο, δεν μπορώ αυτά τώρα να τα ακούω. Εντάξει.
1: Και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω και να σου πω κάτι. Θα μου στείλει τώρα κάποιο μήνυμα και για τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής που είχαν σκοτωθεί και δεν βρέθηκαν.
1: Ναι, καλά, αυτές ήταν διαφορές.
0: Δεν με νοιάζει τι ήταν. Αυτό το λες εσύ, το ξέρεις.
1: Μεταξύ τους διαφορές.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες.
1: Θα ξέρω να το δεις. Αλλιώς, αν ήταν πολιτικό το έγκλημα, θα είχε πάρει μεγάλη διάσταση. Το καταλαβες.
0: Πάντως και αυτά τα παιδιά, οι δράστες έπρεπε να έχουν βρεθεί.
1: Γιατί όχι. Μα δεν λέω όχι. Να βρεθούν. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Αλλά εάν ήταν πολιτικό το έγκλημα, θα είχε γίνει της κακομοίρας εδώ πέρα.
0: Να, το φιλαράκι ήταν όλο της Βόσου. Το δε μετανιώνω ήταν του Αντρέα.
1: Α. Η σύνθεση και η ψυχή.
0: Ναι.
1: Εδώ βρέθηκε ένα διάβαστο.
0: Φοβερή μουσική, ούτε εγώ το ξέρω, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, ότι έχει γράψει μουσική και στίχους, αυτό το ήξερα. Αλλά ότι ήταν της Βόσου ακριβώς, εντάξει αυτό. Μου διεφύγει. Πιάστηκα διάβαστο. Συγγνώμη, ρε.
0: Εντάξει, σε συγχωρούμε.
1: Θα το ξανακάνω.
0: Σε συγχωρούμε.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει, πολλά είπαμε, αρκετά είπαμε και θα τα μάθα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Νίκο μου.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, μετά την επέμβαση θα τα πούμε πια. Μόνο μηνύματα.
0: Πότε έχεις επέμβαση?
1: Δεν ξέρω, αύριο θα μιλήσω με τον γιατρό μου, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Για την ώρα, εντάξει, πονάμε.
0: Εντάξει. Κουράγιο και με το καλό, ενημέρωση.
1: Ναι, θα.
0: Άντε, να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Έγινε.
0: Έλα, καλό βράδυ.
1: Έλα, φιλιά, πάει.
0: 31 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει εδώ η κυρία Γεωργία ότι την ενοχλούν, λέει, όλες οι αφίσες, απλά ντρέπεται και την αριστερά. Ο κύριος Βασίλης από Χελμόνα, ευχηθώ καλό μήνα, καλή σεζόν. Ο συγχωρεμένος Μανώλη ήταν κάτι αντίστοιχο με τον Εθνικάρα, ήταν φιλάθρο. Α, της Βαλένθια, μπράβο. Ήταν πανταχού παρόν με το τυμπανό του και είχε μαγαζί εστίασης κοντά στο γήπεδο της Βαλένθια, μαγείρευε πίτσες και ισπανική παΐγια. Αγαπητός και σεβαστός από όλους τους φιλάθλους με το τυμπανό, τα σέβουμε. Ναι, γιατί ακολουθούσε τη Βαλένθια, αλλά ακολουθούσε και όλη την... Η Βαλένθια δεν είναι νυχτερίδες, νομίζω. Και ακολουθούσε βέβαια και την Εθνική. Λοιπόν, γεια σου σύντροφε Νίκο από τα Γιάννη Τσάο Boomerang. Και λέγει στον Ξηρομερίδη να πάρει Bluebird. Πού το θυμήθηκε στο Bluebird? Φοβερό ταξί. Φοβερό αυτοκίνητο. Δεν είχα δει όμως ιδιωτικό, δεν πρέπει να κυκλοφορούσε στην Ελλάδα, μόνο ταξί. Μάλλον έβγαζε η εταιρεία μόνο για ταξί, δεν ξέρω πώς ήταν το κόλπο. Για να είμαι ειλικρινής, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο, papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 38 λεπτά μετά τη μία εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Διαβάζω ότι ο Πούτιν επιτέθηκε δραστικά κατά του Ζελένσκι, δεν διαπραγματευόμαστε, είπε, με τρομοκράτες, και χαρακτήρισε προβοκάτσια τις κατηγορίες της Γερμανίας για την επίθεση στη Λειψία. Η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτή η ιστορία με τη Λειψία προφανώς θα κρατήσει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς, να δούμε αν θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι ξαναλέω, η Γερμανία υποστηρίζει ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση από τη Ρωσία, αλλά δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να το έχει κάνει η Ρωσία, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και το κίνητρο της Ρωσίας για να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν μου προκύπτει, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πιο πιθανό βρίσκω το ενδεχόμενο της φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο πιθανό το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Μπορώ να κάνω και λάθος. Προφανώς και μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα διαβάζω δημοσίευμα το οποίο είναι φρέσκο πολύ, ότι από σήμερα, Τετάρτη πια, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, αλλάζει ο καιρός. Με τοπικές νεφώσεις βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρωτικά, Ιόνιο, και από το μεσημέρι σε όλα τα υπηρωτικά και στο Ιόνιο. Και με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτική Στερεά, Πελοποννήσου, στα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι και έπειτα. Έρχεται, λέει, αστάθεια από το βράδυ σήμερα της Τετάρτης. Ψυχρή, λέει, αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη χώρα μας και σε πρώτη φάση θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προσοχή εξαιτίας του κινδύνου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα είναι η μέρα κατά την οποία στάθεια θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη έκταση και θα έχουμε, η Αττική, λέει, δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το συγκεκριμένο κύμα αστάθειας, και θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Για την Πέμπτη βλέπω εδώ. Και Πέμπτη και Παρασκευή έχει πτώσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Ευάγγελος από τα Άνω Λιώσια. Κύριε Ευάγγελε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μανούλη. Αυτό που είπες είναι... Εντάξει, άμα δεις και το ρόλο της ιστορίας, στην ιστορία της Γερμανίας, δεν έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στον Α και Β παγκόσμιο.
0: Λέτε τώρα,
1: άρα,
0: ναι.
1: Άρα,
0: κοιτάξτε ότι, ότι κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Δεν είναι ότι το βγάλανε από το μυαλό του.
1: Πάλι είναι η Γερμανία. Δεν είναι ούτε, ούτε η Σουηδία, ούτε η Πολωνία.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση.
1: Αυτή δεν είναι πάλι. Άρα, πρωτοστάτη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Καλά, μην το είδατε τον Τρίτο Παγκόσμιο εσείς να έρχεται.
1: Κοινή τα ενία. Όταν έχουν τόσα δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, για ποιο λόγο τους έχουν? Εντάξει, εγώ πιστεύω σε όλα αυτά που λένε οι προφητείες, οι προφητείες ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος τώρα. Είμαι από αυτή τη πλευρά των προφητείων.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι σε αυτά, για να μην ειλικρινήσω, οπότε εντάξει, ο καθένας
1: και άποψη. Είδα και μια είδηση σήμερα για 40 ταξιαρχείς κομμάντο που τοποθετούν οι Τούρκοι απέναντί μας. Και αρχίζει και οριάζει
0: αυτό
1: και μια
0: τάξη. Συγγνώμη που το είδατε, εγώ δεν το έχω δει αυτό.
1: Δεν το εξακρίβωσα έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν το εξακρίβωσα. Κάποιος το δημοσίευσε και με κεφαλαία στο Facebook. Αλλά δεν μπήκα στο Google να δω. Εντάξει, εγώ λύκειο έχω βγάλει, δεν έχω πολλές γνώσεις. Λέω ότι είμαι πιστός, αλλά από ό,τι διαπίστωσα, αυτοί οι πιστοί που λέμε τώρα που είμαστε πιστοί, καλή προαίρεση έχουμε, δεν είμαστε πιστοί στον Χριστό. Απλώς επειδή μας βαφτίσανε μικρούς, κάνουμε το σταυρό μας, αλλά βασικά έχουμε καλή προαίρεση. Η πίστη απέχει, δηλαδή.
0: Ναι, καλή, ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πά στην εκκλησία και έχει ηλικιωμένους. Οι νέοι δεν μπορέσαν οι ηλικιωμένοι να μας μεταδώσουν την πίστη στους νέους.
0: Νομίζω ότι δεν μεταδίδεται την πίστη. Νομίζω ότι την
1: πήγανε
0: πίστη...
1: και από τα χωριά και το χωριό ήταν αλλιώς. Τα πήγαινε στην Κυριακή Εκκλησία στο χωριό, γιατί τους έβλεπες όλους εκεί. Όταν ήρθαν στις πόλεις, ξεκόψανε.
0: Να. Μάλιστα.
1: Η Γερμανία, έχω δει και από το Ιακόπουλο που έχω ακούσει, εκεί έχει ένα πύργο, το πύργο του Νόης Βαστάινγκ. Είναι το κέντρο της μαύρης αδελφότητας η Γερμανία.
0: Τι, συγγνώμη, τι είναι αυτά?
1: Εντάξει, είναι λίγο αυτό που λέγα. Ο Λευκός Οίκος είναι της Λευκής αδελφότητας.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά και δεν τα παρακολουθώ κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι αυτά λίγο... Δεν είναι, αυτά είναι απόκριφη ιστορία, δεν είναι γνωστή. Πρέπει να πιστεύεις δηλαδή σε αυτά, ότι οι άγγελοι πήγαν με τις κόρες των ανθρώπων, βγήκαν οι γίγαντες.
0: Αυτά στις ταινίες μόνο γίνονται.
1: Μετά βγήκαν και μέσα ανάμεσα στους γίγαντες και οι θεοί του Ολύμπου, υπήρχαν αυτοί. Και μετά τελικά από αυτούς...
0: Α, οι θεοί του Ολύμπου είναι...
1: Υπήρχαν σύμφωνα με την Ορθοδοξία.
0: Ναι, είναι, πώς το λένε, αποτέλεσμα...
1: Άκου, τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον. Είπαν οι γέροντες του Αγίου Όρους στο Λιακόπουλο και τα δημοσίευσε ο Λιακόπουλος. Αυτά τα γράφει στο βιβλίο Ελληνική Πατρολογία.
0: Αχ, μην μου λέτε τα βιβλία του Λιακόπουλου, πραγματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν περάσει, δεκαετίες που με έπαιρνε ο ύπνος βλέποντας Λιακόπουλο.
1: Δεν με κατάλαβες. Ναι. Δημοσίευσε ο Λιακόπουλος από Αγίους, από την Ελληνική Πατρολογία του Μίγκνε που υπάρχει στη Μητροπόλη.
0: Έτσι λέει.
1: Και έχει. Τα έδειξε και έχει 20.000
0: ναι, έτσι λέει.
1: Άγιοι γράφανε ότι όντως υπήρχαν αυτοί οι γίγαντες. Και μετά και μέσα σε αυτούς και ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας. Και πιστεύω εγώ, μου αρέσει αυτή η εξήγηση. Ναι. Γι' αυτό και οι Έλληνες αποκτήσαν αυτόν τον πολιτισμό.
0: Α.
1: Χάρη στους θεούς. Όταν προεκτείνεις τις κολόνες της Ακρόπολης και τέμνονται και οι 8... Δεν ξέρω άμα είναι για μάλλον όλες οι κολόνες, όχι 8 οι πρόσωποι. Όλες τέμνονται σε ένα σημείο, λέει. Έτσι η τεχνολογία το κάνουν αυτό.
0: Εγώ είμαι δαρβινικός, δεν πειράζει.
1: Τι είσαι?
0: Δαρβινικός.
1: Α, ναι, ναι, το ξέρεις ότι στην Αμερική υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους δαρβινικούς.
0: Ας υπάρχει, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Και στους εξελικτικούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ μπορώ να μην συμμετάσχω στη σύγκρουση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχουν. Το έχουν τέλος πάντων, έχουν. Και ένα άλλο εγκλήμα για μένα είναι οι εκτρώσεις. Και δείχνει πόσο το σύστημα είναι προσαρμοσμένο. Μέχρι και στο σατάνα μπορώ να σου πω.
0: Κύριε Ευαγγελέ, δεν θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Αλήθεια.
1: Ελεύθερος δεν είσαι.
0: Δεν
1: θέλω να σου πω ότι η καρδιά βλέπει.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος, η γυναίκα, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της.
1: Ναι, μα εδώ πρόκειται για άλλο σώμα που βγαίνει από
0: μέσα. Ναι, ναι, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για άλλο σώμα.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Μην μου λέτε όχι.
1: Που χτυπάει.
0: Mm.
1: Αφού το βλέπουμε από τα μηχανήματα, ότι υπάρχει άλλη καρδιά μέσα που χτυπάει.
0: Ναι, η έκτρωση γίνεται πολύ νωρίτερα. Α. Δεν θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Τι ομάδα είσαι? Αρχίζουμε για ποδόσφαιρο λίγο.
0: Τι να κάνουμε?
1: Να συζητήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, θα κλείσουμε τώρα γιατί πρέπει να διαβάσω και μηνύματα.
1: Γιατί είμαι και πολύ καλός συζητητής, του παραδέχομαι.
0: Όχι, δεν έχω μια χαρά. Αλλά τώρα μου λέτε για τιτάνες, γίγαντες, κολόνες που τέμνονται και εκτρώσεις. Φεύγουμε λίγο μακριά.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βάγγελε.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μην ξαναρχίσουμε, μην γυρίσουμε στην αλφαβήτα. Δεν διαφωνείς εσύ? Α. Λοιπόν, τι βιβλίο είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Πού να το βρω αυτό το βιβλίο, κυρία Αλέξανδρε, κυρία Αλέξη, πού να το βρω? Για το που θα βομβαρδιστεί το Βερολίνο. Έχετε φωτοκόπια εσείς, εγώ πού να τη βρω? Να το ψάξω, δεν έχω αντίρρηση. Το βλέπω εδώ σε PDF υπάρχει. Άστρολόγος ήταν αυτός. Η ντους... Μίλε ντουπόρ. Η ντους λαβένι. Τι είναι αυτό? Αυτά λέει που λέει αυτός, πίστευε και εκείνος που δολοφόνησε το βρέφος, επειδή ήταν σαν να διάβαζα τώρα. Φοβερό. Σήμερα θα οδηγηθούν για να απολογηθούν, έτσι. Είχαν πάρει προθεσμία για σήμερα. Διαβάζω, λέει, ότι ο 43χρονος επιμένει, λέει, ότι ο θάνατος του μωρού, με βάλατε τώρα να το διαβάσω, τι να κάνω, οφείλεται σε παθολογικά αίτια και λέει ότι οι μαχαιριές στην πλάτη γίνανε κατά την προσπάθειά του, λέει, να σπάσει τον πάγο. Δηλαδή την κρούστα, λέει, πάγου που είχε δημιουργηθεί. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ο ιατροδικαστής λέει ότι πρόκειται για βαθιά τραύματα που δεν είναι από τέτοια προσπάθεια. Η 38χρονη τώρα δεν έχει ομολογήσει κάτι. Παραδέχεται ότι υπήρξε μητέρα του βρέφους. Δεν έχει ομολογήσει κάτι. Υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 23. Λες και μιλάμε τώρα για κρέας. Δεν είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύντροφό μου. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Φοβερό. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, είχε συλληφθεί. Όσον αφορά, λέει, τα υπόλοιπα παιδιά, και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, 15 ετών, έτσι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι 25χρονος Αφγανός. Απίστευτο. Το 2020 ο άντρας είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μεστροπίας. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων. Είχε λύσει ληφθή καθώς δύο γυναίκες είχαν καταγγείλει πως ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη δίπλα του και τις κρατούσε σε διαμέρισμα και τις εξέδε παρά τη θέλησή τους. Τώρα τα τρία παιδιά, 9, 12, 15... ταλαιπωρημένα, υποσυντισμένα, με σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Τα δύο αγόρια 9 και 12 νοσηλεύονται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η 15χρονη στα Αλεξάνδρα, όπου νοσηλεύεται βεβαίως στη μευτική κλινική, είναι έγκυος. Το κοριτσάκι είναι έγκυος. Υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μευτικό έλεγχο. Τα τρία παιδιά είχαν βρεθεί στο Παίδων πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 25. Με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, και ο πατέρας τα πήρε παράνομα από το νοσοκομείο. Τι του κάνανε? Τίποτα, δεν τον βρήκανε ποτέ. Τώρα που ψάξανε, βρήκανε και το κατεψυγμένο. Αυτά. Ρε, είμαστε με τα καλά. Είναι παράνοια. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η απόλυτη παράνοια. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Γιώτα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Άννα, το Ζαφύρι. Γεια σας, κύριε Ζαφύρι, να είστε καλά, καλό μήνα. 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία, κύριε Νικόδημε, 11 του μήνα, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουν για μία μέρα. Θα πάρουν τα παιδιά βιβλία και τώρα τι πρόγραμμα πάρουν? Θα πάρουν και ένα πρόγραμμα υποτυπώδες. Αφού ξέρετε τα προγράμματα, πώς είναι τις πρώτες εβδομάδες, ξεκινάνε 6 ώρα, 7 ώρα και πάει στις 4 ώρες φεύγουν, γιατί λείπει ο ένας καθηγητής, λείπει ο άλλος. Τέτοια. Λοιπόν, θα πάρουν τα προγράμματα και θα φύγουν. Να κάνουν Σαββατοκύριακο, να το πάρουν απόφαση και μετά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έχουν δηλαδή και αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Κάνδρα, όπου νοσηλεύεται βεβαίως στη μευτική κλινική, είναι έγκυος του κοριτσάκι, είναι έγκυος, υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μευτικό έλεγχο. Τα τρία παιδιά είχαν βρεθεί στο παίδον πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 25. Με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, και ο πατέρας τα πήρε παράνομα από το νοσοκομείο. Τι του κάνανε? Τίποτα, δεν τον βρήκανε ποτέ. Τώρα που ψάξανε, βρήκανε και το κατεψυγμένο. Αυτά. Ρε, είμαστε με τα καλά. Είναι παράνοια. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η απόλυτη παράνοια. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Γιώτα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Άννα, το Ζαφύρι, γεια σας κύριε Ζαφύρι, να είστε καλά, καλό μήνα. 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία. Κύριε Νικόδημε, 11 του μήνα, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουν για μία μέρα, θα πάρουν τα παιδιά βιβλία και τώρα τι πρόγραμμα πάρουν, θα πάρουν και ένα πρόγραμμα υποτυπώδες. Αφού ξέρετε τα προγράμματα, πώς είναι τις πρώτες εβδομάδες, ξεκινάνε 6 ώρα, 7 ώρα και πάει στις 4 ώρες φεύγουν, γιατί λείπει ο ένας καθηγητής, λείπει ο άλλος, τέτοια.

από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η απόλυτη παράνοια. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Γιώτα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Άννα, το Ζαφύρι, γεια σας κύριε Ζαφύρι, να είστε καλά, καλό μήνα. 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία. Κύριε Νικόδημε, 11 του μήνα, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουν για μία μέρα, θα πάρουν τα παιδιά βιβλία και τώρα τι πρόγραμμα πάρουν, θα πάρουν και ένα πρόγραμμα υποτυπώδες. Αφού ξέρετε τα προγράμματα, πώς είναι τις πρώτες εβδομάδες, ξεκινάνε 6 ώρα, 7 ώρα και πάει στις 4 ώρες φεύγουν γιατί λείπει ο ένας καθηγητής, λείπει ο άλλος, τέτοια. Λοιπόν, θα πάρουν τα προγράμματα και θα φύγουν. Να κάνουν Σαββατοκύριακο, να το πάρουν απόφαση και μετά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έχουν δηλαδή και αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και την επόμενη, εντάξει, τέλος της επόμενης αρχίζει η σχολική χρονιά με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα και για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αναλυτική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στους δρόμους όσοι μετακινήστε όλες αυτές τις ώρες. 4 η ώρα Παπαδάκης, για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ χθες το... δεν γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είπα και κάποια μέρα θα κάτσω, τώρα που είναι αρχή ακόμα, να του κάνω έκπληξη, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ποια θα είναι. Πιθανότατα ξημερώματα Παρασκευής, μου είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι αχ, αχ, αχ, πρωί, πρωί, παιδί μου.
1: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
0: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία?
1: Πολύ.
0: Κάτσε να δεις.
1: Τι να δω?
0: Περίμενε να δεις τον brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δεις πως θα μελαγχολήσεις, πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε κορίτσι μου, πρωί πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο.
0: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται το Σεπτέμβριο και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, πουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, πουλάκι.
1: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
0: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση συστημών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο. Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
1: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ ναι, εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
1: Ναι, ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έρχεται και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω, να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
1: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Και τους κάνει και καλό καιρό.
1: Μακάρι.
0: Και να περάσουν και όμορφα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τσιτσιριστή βάλετε εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
1: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
0: ναι.
1: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
0: Απογοητευτικό.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος από το γυμναστήριο.
0: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο Αμαλία Κουράγιο, λέει Ιωσήφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ο Real Blogger λέει αμάνε ρε ζωγράφια με την τσίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του Brent. Κάνε και λίγο κράτη.
0: Να, έχω κι άλλα, έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
1: Α, παιδιά έχω τα καλύτερα πολλά. Έχει να σας πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό. Στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο, του Μανόλο
0: σωστά,
1: του Καραλή.
0: Έχεις
1: και Δημήτρη. Καλημέρα φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Ελένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκαιράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
0: ναι,
1: ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
0: Παιδί μου, και ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και ποιος θα τις πληρώσει το πληρώσει το μάρμαρο,
1: εμείς.
0: Εμείς, Ιωσή,
1: όπως πάντα.
0: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
1: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Κωδική,
1: δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
0: Είναι κωδικοί προϊόντων.
1: Είναι πολλά προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, γιατί, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
0: Ναι. Να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να δω τις επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
1: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
0: Νομίζω όχι.
1: Εγώ πού θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
0: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί
0: παίρνεις
1: στο
0: σούπερ μάρκετ και αρχίζεις και βογκάς.
1: Στο αποτέλεσμα.
0: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
0: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου. Δεν κατάλαβα. Το πίνει πολύ κόσμος.
1: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
0: Εσύ το βλέπεις, ναι.
1: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
0: Μόνο αυτά είναι.
1: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
0: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
1: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
0: Έχει γαλοπούλα.
1: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
0: Για σένα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν τσακίζεις τα λουκάνικα.
1: Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
0: Και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
0: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσει στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
1: Και το κρέας βασικά.
0: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάρτη, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα, πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
1: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Σωστά.
1: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
0: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
0: Με τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι, πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
7: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
0: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι, και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης. Σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος. Είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι. Θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Παρεπιπτόντως, παρεπιπτόντως, εγώ θέλω γάλα αμυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τη Καβουροδαγκάνη. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
1: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνε τι περίφημε ξεραχνιάστρε και τι Καβουροδαγκάνε, οι οποίε είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία.
0: Πώς δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι
1: είχε
0: εγώ.
1: Μέσα και τι Καβουροδαγκάνε.
0: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
1: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
0: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό του έλειπε.
1: Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλου είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας.
1: Φυσικά.
0: Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλων. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέα, τα σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις που λέει, τα αυγουλάκια αυξήθηκαν, έπαιρνα από γνωστή η αλυσίδα 30 αυγά, πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υποτιμούμε το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά. Ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό, γιατί με επηρεάζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνει για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
1: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις καβουροδαγκάνες.
8: Καβουροδαγκάνες!
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε στο Open στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
9: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα αυτά
1: πόσο?
9: Πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσακάρη, με τους εκπροσώπους επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
0: Για
1: εντάξει,
0: μικρή
1: εγώ
0: ανάσα.
1: Αυτό το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Θα
0: για μικρή ανάσα
1: μιλήσει ο
0: Υπουργός. Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8 και 9 τώρα, πάει στάθη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
1: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο πόσο κάνει όμως.gov.gr και κάνει και τη δική σου έρευνα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάβας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάβα μου.
1: Δεν έχει άδικο ο Σάβας. Καλημέρα, φίλε.
0: Oh, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα και στην Ροζάρια. Όταν ανακοινώνεις, λέει, εδώ και μήνες ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές, εννοείται ότι ο έξυπνος εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας θα αυξήσει όσο χρειάζεται μέχρι και 31 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε αυτή τη σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη
0: ακριβώς
1: τιμή πριν από την έκπτωση. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι καλό. Εάν δεν συμβαίνει όμως, είναι
0: προβληματικό.
1: Και επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και στην πλατφόρμα και στο ποσοκάνει.gov.gr.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Ξέρει ο καιρός μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
1: Μόλις ανέβηκε και βίντεο στα social media από τη σημερινή έναρξη της εκπομπής.
0: Τη μελαγχολία του Ιωσήφ.
1: Ακριβώς. Όσοι λοιπόν θέλετε να μελαγχολήσετε γλυκά όμως, μπορείτε να μπείτε τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και θα δείτε τη συγκεκριμένη ιστορία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα ευχάριστα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχει!

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, μ' αρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδά. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδά.
2: Εγώ μάζευα αμυγδά στο Βελανίδι. Είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα,
0: καλό μήνα.
2: Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη το φίλο μας. Να σε καλά,
0: Αβραάμ.
2: Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
2: Όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί. Έρχονται.
0: Όλα μαζί. Δηλαδή, με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Yeah. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή η έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Στις ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόριο.
0: Χθες λοιπόν,
2: Αμαλία, χαμός.
0: Ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή ναι. Πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό, που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη.
2: Είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και σε
2: βλέπεις που. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φαντάσου τι έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, mm. οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζεται λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μακάρι.
0: Όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η Λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Κάνει, Παναγιώτη.
4: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί.
2: Ναι.
0: Για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τι άνθρωποι, έχασε ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δύο μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους, αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο, που το είχαν καταψύξει, σκότω το έμβριο, λέω, το νουμορό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει. Το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στο Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχανε μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη. Ένα 43χρονο, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένα 26χρονο Αφγανό, μια 15χρονη που είναι έγκυο, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνει τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν έχουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Δηλαδή όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει σε ανήλικα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ σου λέω δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό
2: εγώ
0: ρεπορτάζ
2: δεν μπορώ,
0: για να καταλάβω
2: μου.
0: Τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνουν στον εαυτό σου, κάνουν τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια είναι η ποινή που τους χρειάζεται.
2: Το πω, εντάξει, αλλά το είπα εσένα, κατευθείαν.
0: Σέβομαι το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, γι' αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Θα γιατί μας στείλανε και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει. Δεν θέλω να πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισίας, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Mm. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο?
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την
1: πούμε
0: επόμενη
1: και για τις εκπλήξεις. Ναι.
0: Okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λίγο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω είδαμε ίσως το σοβαρότερο αυτό το πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024 για παράδειγμα οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες. Μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρουμε στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παζά. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Το θυμάμαι, γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινε τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πώς είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά αυτή τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημώνει,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
5: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
6: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
7: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
8: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, το Ιαγό και το Τάλιν. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
9: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλονίκη έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και έπρεπε να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό. Δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι λέμε ότι η γενετικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει, δεν
0: ισχύει
1: λέμε
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
5: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
10: Δηλαδή.
5: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα. Και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο,
10: ναι,
5: ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
10: 30.000
5: παιδιά λιγότερα από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
11: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
0: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.
5: Ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
10: 30.000
5: παιδιά λιγότερα από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
11: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία...

0: Έτσι, κοινοβουλευτικό.
1: Σε επίπεδο συζητήσεων.
0: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
1: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
2: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
1: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χώρου, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχεις χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιάεις ολόκληρος.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου, ακόμα καλά, με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μήπως η κυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα,
0: βέβαια. Όχι λίγο.